0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI. Ρυθμός 949.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Uber του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Εντάξει.
2: Κάνουν διάφορα εκεί. Βεβαίως. Κάνουν και εξορκισμούς.
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
2: Ποιος μουσικός δαίμονας είχε μπει?
1: Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία, το είπε και η ίδια, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
3: Τι λες?
2: Είμαι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
3: Έχει μπει μέσα της Σακύρα.
2: Και γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα? Έλα, είναι από μέσα η Σακύρα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδη. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
1: Εκτός Ρυθμού. Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ. Στο ρυθμό 949.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
5: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Πού είναι? Πού είναι?
20: Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
22: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
24: Για σκέψου.
23: Mastercard Day.
24: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
25: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard Pavla Day.
23: Happy Mastercard Day!
3: Ρυθμός 949.

0: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Παιδιά, έχω φύγει εγώ από την κονσόλα. Και κάποιος άλλος μου πατάει τα δάχτυλα εδώ πέρα τώρα. Καλημέρα.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Είναι η Αφαλίδα εδώ πίσω κονσολιέρισα και βάζει τέρμα το We Are The Champions.
1: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια στην ομάδα, καλέ.
1: Ευχαριστώ που με τιμάς, φίλε μου, με τέτοια έναρξη.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα, ήταν αυτή που το θέλανε περισσότερο. Και τελικώς.
1: Το πήραμε. Το πήραμε. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα μας, τον προπονητή μας για τη χαρά που μας δώσανε.
0: 14η φορά στην ιστορία της ΑΕΚ πρωταθλήτρια. 2-1 τον Παναθηναϊκό με μπάζερ μπίτερ εδώ του Ζωάο Μάριο. Στο 93.
1: Στο 93.
0: Έτσι, ματσάρα, δεν ήμασταν μέσα, βέβαια.
1: Τρίτο και λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ ωραία. Ήτανε, δεν ήμουνα μέσα. Θα είμαι πρώτο Θεός την άλλη Κυριακή. Γιατί με έκανα τη βλακία και δεν έβγαλα.
0: Την άλλη Κυριακή εδώ παίζουν. Ή μέσα. Στον ΠΑΟΚ παίζουν. Στον ΠΑΟΚ.
1: Θα γίνει φιέστα, θα πάμε στη φιέστα.
0: Α, θα γίνει φιέστα, ναι, φιέστα, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Αν και η απονομή θα γίνει εκεί νομίζω πρώτα. Και μετά εδώ η
1: ναι.
0: φιέστα.
1: Ναι. Μακάρι ο καλύτερος πάντα να κερδίζει.
0: Βέβαια.
1: Στα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Σε, έτσι οι ομάδες οι σωστές και οι ομάδες οι δυνατές και οι δεμένες να βγαίνουν πρώτες.
0: Μπράβο, τώρα το πάμε, παιδιά, ναι. και φιλοσοφικά στη ζωή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Για να λέμε τίποτα και για το πάμε πρωινό, ναι. δηλαδή.
0: 11 του Μάη. Α, οι ομάδες οι καλές κερδίσανε και στον Δύναμο Κρίκο.
1: Βέβαια. Παιδιά, μας είδατε.
0: Χέρι-χέρι.
1: Αλέξανδρε. Ήμασταν. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πήγαμε στον Αδύναμο Κρίκο.
0: Εγώ δεν είχα ωραίο προφίλ από εκεί. Δεν ήμουν φωτισμένος.
1: Όχι, ήσουν ακούκλος.
0: Όχι, όχι, στον μπροστά.
1: Μετά. Βασίλη, πολύ ωραίο.
0: Καλέ, τι λες μωρέ από εδώ πέρα.
1: Όχι, μου άρεσες πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τι θα έλεγες.
1: Και λαλίστατος και πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Γι' αυτό και κέρδισες άλλωστε. Πήγαμε στον Αδύναμο Κρίκο γιατί είχε μία αφιερωματική έτσι, για φιλανθρωπικό σκοπό. Δώσανε και τα χρήματα έτσι στη Φλόγα Τυφλών.
0: Ναι, μπράβο, στη Φλόγα Τυφλών.
1: Και ήταν διάφοροι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Ήμασταν εκεί από πολλούς σταθμούς. Στο τέλος ένα θα σας πω. Έμεινε μόνο ο ρυθμός Κατινάκης Φορτούνης Αφαλίδου. Και φυσικά στον τελικό πήγε το πάμε πρωινό. Να είστε περήφανοι για μας. Αφαλίδου Φορτούνης, το σηκώσαμε.
0: Έλα, ντουετάκι δυνατό. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Τη Δευτέρα 11 του Μάη πώς πάνε τα κέφια? Να, εμείς με έναν ελληνικό ζορμπά. The South of Greece, έτσι. Να το, μπουζούκι.
1: Μπουζούκι.
0: Αλλά ωραίο,
1: Ναι, αλλά μου αρέσει και η άλλη έκδοση εμένα.
0: Okay. Από εκεί, ξέρετε τι ακούμε τώρα.
1: Τι
0: ποιο συγκρότημα μπορεί να ακούμε τώρα?
1: Πες μου, τι είναι
0: ακούμε
1: η Μετάλλικα.
0: Μετάλλικα
1: να...
0: Ακούμε Μετάλλικα. Ακούμε Μετάλλικα, άκου λίγο. Το έδωσαν όλο. Χαμός έγινε μέσα στη συναυλία. Χαμός έγινε στη συναυλία.
1: Πήγες?
0: Όχι, πήγε ένας φίλος μου μόνος του. Ναι, πολλοί κόσμος πήγε μόνος του, να καταλάβεις, ουρά, περίμενε πολύ και πολλή ώρα. Κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν ότι 150 ευρώ που δώσαν αυτοί ήταν λίγη, μικρή εμφάνιση για 150 ευρώ. Παρ' όλα αυτά το κλίμα ήταν φοβερό, είχαν γεμίσει σαν μανιτάρια όλο το στάδιο, οθόνες. Ναι. Αυτοί ήταν στο κέντρο σε ένα κύκλο, οπότε τους έβλεπες από παντού. Θα δούμε τι θα κάνει και η Άννα Ιβίση τώρα που θα κάνει.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε μέσα στην συναυλία. Που θα κάνει συναυλία. Όσον αφορά εννοώ τη διάταξη. Τώρα εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο συναυλίες. Είναι και διαφορετικό το. Η κουλτούρα. Έτσι είναι πολύ θρυλικό εδώ το συγκρότημα. Και υπάρχουν άνθρωποι και από ό,τι φάνηκε παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα οι οποίοι είναι τώρα χρόνια φανατικοί. Έτσι.
1: Από τα μικρά τους χρόνια, εντάξει, άμα είσαι μεταλλάς. Είσαι γενιέσαι.
0: Και ειδικά Μετάλλικα τώρα, ναι. Εγγύηση. Αυτά τώρα τα ρεκόρ.
1: Πολύ ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είδαμε και το backstage του Πάμε Πρωινό στο Σαββατοκύριακο παρέα.
0: Μπράβο.
1: Έγινε χαμός.
0: Ναι, έγινε χαμός. Ναι. Είδαμε και τα UFOs που μας παρουσίασε ο Τραμπ. Είδαμε και την απενεργοποίηση του ντρόν στη Λευκάδα. Και τι δεν
1: θα
0: είδαμε.
1: Θα μας τα πεις για τα UFO, γιατί επιτέλους δικαιώνομαι που σας λέω ότι ζουν ανάμεσά μας.
0: Τι να πω. Θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Καλημέρα.
2: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, είναι Δευτέρα, 11 του Μάη. Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, 7 με 10 και όλοι εσείς στην παρέα μας.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή όπως κάθε μέρα, σοου κανονικό. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε το παπάκι που πάει στην ποταμιά 7 και 50 και φέρνει καταπληκτικό δώρο πάρα πολύ μεγάλη αξία, Βασίλη.
0: Βεβαίως, ένα δώρο σήμερα το οποίο θα το ευχαριστηθείτε και θα το κερδίσει ένα τυχερό την Παρασκευή. Είναι μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Οπότε μπείτε στη διαδικασία να συμμετέχετε, να περάσουμε. Ωραία, να βρείτε τη φράση και να κερδίσετε μεγάλο δώρο.
1: 650 ευρώ αξία.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Οπότε
0: ωραία.
1: Οι πέντε νικητές, τα πέντε παιδιά που θα είναι οι μικροί μας φίλοι, οι νικητές του παπακίου.
0: Θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα το τσιμπήσει.
1: Έτσι.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε στον κόσμο το Παρασκευοσαββατοκύριακο και στην Αθήνα μας. No news, good news. Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ζητά αποζημιώσεις και άρση κυρώσεων. Απέρριψε την πρόταση λοιπόν. Έκανε τη δική του. Ο Τραμπ είπε ότι είναι απαράδεκτη. 47 χρόνια μας λέει, μας κοροϊδεύει το Ιράν. Θα το μετανιώσει. Και τα ίδια. Δηλαδή είμαστε ξανά στην αρχή. Στο ασθενά του Ορμούζ δεν περνάει κολυμπηθρόξυλο. Έτσι. Είπαμε για την ΑΕΚ μας, η οποία είναι πρωταθλήτρια και μαθηματικά πλέον. Τα είπαμε αυτά στο ξεκίνημα αναλυτικότητα.
1: Και έχουμε και τρίδη σήμερα.
0: Και έχουμε και τρίδη, οπότε θα τα ξαναπούμε. Είπαμε, το όμως δεν είπαμε, είχαμε πει εμείς για τον ντρόν στη Λευκάδα που είχε βρεθεί το ναυτικό ντρόν. Εξειδωτερώθηκε, λέει, με λεχόμενη έκρηξη γιατί είχε και εκρηκτικά.
1: Αυτό?
0: Στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού είχε 100 κιλά εκρηκτικά. Το ντρόν εντοπίστηκε από ψαράδες και οι αρχές εξετάζουν πώς έφτασε από το Ιόνιο και ποιος ήταν ο πιθανός στόχος και αν ήταν στόχος.
1: Και από που ξεκίνησε.
0: Ναι, γιατί το πρώτο σενάριο ήταν ότι αυτό είχε αποπροσανατολιστεί, βρέθηκε με τις μηχανές αναμένες, ότι είχε κολλήσει κάτι βράχια εκεί στη Λευκάδα και συνέβη αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Χανταϊό. Το πλοίο έχει προσαράξει το MV Χόντιος με τους τρεις θανάτους επιβατών στην Τενερίφη και εκενώνεται το πλοίο. Υπάρχει σταδιακή εκένωση υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα χωρίς επαφή με κατοίκους και του νησιού και οι επιβάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο και κάνουν επαναποτρεσμό ο καθένας στην πατρίδα του.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι καραντίνες. Μου είπες εσύ ότι.
1: Τώρα, ένας 70χρονος Έλληνας γύρισε στην πατρίδα, 45 μέρες καραντίνα θα έχει μέσα στο νοσοκομείο σε ειδικό δωμάτιο.
0: Τι να κάνω.
1: Είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, δεν έχει συμπτώματα.
0: Τι να κάνω. Άνθρωπος, να πας διακοπές και να σου τύχει το.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Και να κάθεσαι τώρα φυλακισμένος και να μην έχεις κάνει και τίποτα.
1: 45 μέρες. Και ο άνθρωπος δεν θα έχει τώρα ζωή.
0: Δεν θα έχει. Το λιγότερο είναι αυτό βέβαια. Να είμαστε καλά και να είναι καλά κι αυτό.
1: Τι να κάνω.
0: Αλλά κοίτα να δεις.
1: Αλλά πρέπει και να προσέχεις. Δεν μπορείς να τα αφήσεις.
0: Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μας λείπουν οι καραντίνες.
0: Λοιπόν, ο χαμός που γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια όλο το διάστημα αυτό και με τα ατυχήματα και με τις συζητήσεις και όλα αυτά και τις γκρίνιες στους δρόμους τελικά έρχεται να. Με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών σε καθολική απαγόρευση χρήσης πατινιών από τους ανήλικους. Δηλαδή υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις. Ειδικά για τα πειραγμένα οχήματα. Γιατί υποτίθεται ότι πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα, τα πειράζουν και όλα και δεν πάει κανένα μέχρι 25 χιλιόμετρα. Πάνε μέχρι 150.
1: Τρέχουν.
0: Άρα λοιπόν υποχρεωτική ασφάλιση, οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να αγοράζουν και όσον αφορά για αυτές τις ενοικιάσεις και τα πατίνια που ενοικιάζονται, για να τα νοικιάσει θα πρέπει να κάνει σύνδεση με κωδικούς TaxisNet και μέσω gov.gr.
1: Αλλιώς δεν θα ανοίγουν.
0: Αλλιώς δεν θα ανοίγουν οι εφαρμογές.
1: Εντάξει. Είχε καταντήσει αηδία, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό με τα πατίνια.
0: Προφανώς. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της όταν λύθηκε το χειρόφρενο. 4 παρά την Παρασκευή το πρωί, στο παλαιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, μία 45χρονη πήγε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου γιατί πάρκαρε και την πάτησε το αυτοκίνητό της. Δηλαδή κατέβηκε, δεν είχε βάλει το χειρόφρενο και κάπως.
1: Και τσούλησε και.
0: Είναι διευκρίνηστε ακόμα. Το περιστατικό και τσούλησε και την πάτησε. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρώτη.
1: Γιατί τα παλιά αυτοκίνητα δεν άνοιγε και αυτόματα το χειρόφρενο. Τώρα και να το ξεχάσεις μόνο του ανάβει.
0: Ναι.
1: Παλιά είχε αυτή το.
0: Το έχω πάθει στη Σαντορίνη. Έφυγε σε κατηφόρα.
1: Σου φύγε το αμάξι.
0: Ναι. Στο πάρκινγκ, το πάρκινγκ δίπλα από το σπίτι μας ήταν κατηφοριστό, χωμάτινο και πήγε και σταμάτησε σε μία κουτσουπιά, ξέρω εγώ τι.
1: Κυνήγαγε το αμάξι.
0: Όχι, ήταν 5 μέτρα απόσταση, μην φαντάζει. Αλλά από κάτω μετά ήταν η καλντέρα. Δεν υπήρχε κάτι παρακάτω.
1: Φορτούνι.
0: Και τώρα πάμε στα αθλητικά, μια και έχουμε και τον Ατρίδη σήμερα. Λοιπόν, σκυταλοδρομία. Ένα απρόπτο περιστατικό σε σκυταλοδρομία ομάδας Λυκείου στο Τέξας έγινε viral. Τρέχουν οι δρομείς Και σε ένα σημείο ένας από τους δρομείς φαίνεται να μπαίνει σε λάθος διάδρομο. Τρέχει, πλησιάζει, δίνει τη σκυτάλη και τη δίνει σε λάθος συμπαίκτη. Δηλαδή σε άλλη ομάδα.
1: Ψυχούλα μου. Εμείς είμαστε αυτοί. Προχώρα, τρέχατε, μα δεν
0: πάμε.
1: Είναι. Τρέχα.
0: Πάμε, φτάνουμε.
1: Αφού δεν την έδωσε και σε κανένα θεατή, να την πάει να τρέχει.
0: Τρέχουμε και καταλήγουμε τελευταίοι μόνοι μας.

0: Τραγουδάρα από Νίκο Βέρτη. Πώς να το εξηγήσω ότι περνάμε υπέροχα και αυτό το πρωινό της Δευτέρας.
1: Πώς να τα εξηγήσεις, πολλά πράγματα πώς να τα εξηγήσεις.
0: Ανεξήγητα, τα ανεξήγητα θα τα κάνουμε εξηγημένα σήμερα.
2: Καλημέρα, βρήμος η παρέτσα, τι κάνετε, Μπάμπης?
0: Όχι, Μπάμπη,
2: σε καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε ρε Μπάμπη.
2: Με υγεία, δύναμη.
1: Καλό στο να μην.
2: Και χαρούμενοι.
1: Έτσι.
2: Να είστε καλά παιδιά, φιλιά.
0: Δεν γίνεται, είναι μονόδρομος, δεν γίνεται.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στην Ουλά. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Έλενα. Να το σκελευτέρι.
4: Καλημέρα,
1: Βασίλη. Έλα, ρε παιδιά, έλα. 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber μας, μας στέλνετε καλημέρες, μας στέλνετε τα πάντα.
5: Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλή εβδομάδα.
1: Μιχαήλ.
5: Σας είδα το Σάββατο στην τηλεόραση. Ήσασταν υπέροχοι.
1: Αγάπη μου. Όπα.
0: UFO. Και στην Ελλάδα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Τίτλος. Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα δόθηκαν πεντάγωνο βίντεο και φωτογραφίες. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Λοιπόν,
0: δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Θα πω εγώ ότι επιτέλους δικαιώνομαι. Έχω φάει το τρόλ της ζωής μου, κυρίες και κύριοι, από Βασίλη Φορτούνη και Μπέτη Μαγκύρα που λέω ότι ζουν ανάμεσά μας. Τους βλέπω, έχω έρθει σε επαφή. Χρόνια τρολάρετε.
0: Ρε παιδί μου.
1: Και τώρα έρχεται η Αμερική να σας κλείσει τα στόματα.
0: Τρεις φωτογραφίες στιγμιότυπα από αυτά.
1: Και βίντεο ντοκουμέντα.
0: Από αυτά εκεί.
1: Ναι.
0: Ήταν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Στη δημοσιότητα του έδωσε το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Unidentified anomalous φαινόμενα. UAP ή αλλιώς UFO, αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπω εδώ πέρα κάτι πάνω από το Αιγαίο, κάτι αστεροειδή πραγματάκια τα οποία μετακινούνται απότομα και αλλάζουν σχήμα και κάτι τέτοια περίεργα σκάφη, έτσι, υπτάμενα.
1: Οι πιλότοι το περιέγραφαν ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Διαμαντοειδές και ήταν σαν χιονοστή. Πώς λέγεται αυτό, σαν ήταν χιονοστιβάδα.
1: Χιονονιφάδα. Ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος. Έτσι. Και στο Αιγαίο λοιπόν και στην Ελλάδα, όχι που δεν θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω εξωγήινους.
0: Εξωγήινους ξέρουμε. Γήινους εξωγήινους.
1: Έτσι. Πραγματοποιούσε ελιγμούς, λέει. Υπάρχουν και τα βίντεο. Η Αμερική λέει ότι θα συνεχίσει να βγάζει στο φως τέτοιου είδους πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Τον Οκτώβριο του 23, λέει, στο Αιγαίο εντοπίστηκε το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Λίγο λίγο μας το φέρνουνε. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Αλλά θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε στην Ελλάδα.
0: Μία είναι η απάντηση σε όλα αυτά.
1: Ο εκπρόσωπός μας που θα μας εκπροσωπήσει στην ομιλία την πρώτη με εξωγήινους, το Πάμε Πρωινό ψηφίζει να στείλουμε σε ό,τι βολάνει όταν θα εμφανιστούν επίσημα.
0: Στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τους έχει ξαναδεί και τα έχουν ξαναπεί.
1: Ναι. Να τους τραγουδήσει το Amen Alien.
0: Για να είναι γνώριμη η φιγούρα. Αυτή είναι η απάντηση. Άντε καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, γιατί έχουμε μπλέξει. Τι συμβαίνει,
1: Τι θέτε.
0: Τι συμβαίνει, UFO. Τι συμβαίνει.
1: UFO. Ουστρέ.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Ωραία, τα καταφέραμε, γλιτώσαμε από τα UFO μέχρι στιγμής. Και πάμε γρήγορα για το διάλειμμα μας.
1: Πριν πάμε όμως, να σας θυμίσω ότι γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με μεγάλο διαγωνισμό. Από την 5η 26 Μαρτίου ξεκίνησε και θα έχει διάρκεια έως και τις 23 Μαΐου την Κυριακή. 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Με κάθε 5 ευρώ αγορών και χρήση της MassCard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop για να μπείτε και εσείς στο παιχνίδι.
0: Έλα, έλα, γιατί σιγά μας

0: Ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
1: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
2: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
3: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
4: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται έστω.

0: αίσθηση με ένα λόρ στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Yes, yes, yes. Welcome back, ταλεντάρες μας. 7 και 33 στο ρυθμούλι 949. Ξεκίνημα εβδομάδος.
4: Έτσι και είμαστε ωραίοι και έχουμε ετοιμάσει τα πάντα για εσάς. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και εδώ μείνετε. Καλώς ήρθατε καινούργοι όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά.
3: Βέβαια.
4: Είστε στο σωστό μέρος.
3: Εδώ παραμείνετε γιατί έχουμε τώρα κίνηση. Έχουμε το καιρό με τον δικό μας μοναδικό τρόπο. Έχουμε το παπάκι σε λίγο που σας χαρίζει μεγάλο δώρο αξίας 650 ευρώ. Φυσικά και το θέμα ημέρας. Φυσικά και η Vodafone εδώ κάθε μέρα. Τρεις ολόκληρες ώρες. Εξάλλου, το ίντερνετ σήμερα είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Toji, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, λοιπόν, με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, Αθηνά, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 1454. Η εφαρμογή Toji είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας πρωινιάτικο.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Έχει ένα drone επίσημο καταγεγραμμένο από το κράτος βουφού πράκτορ και το σηκώνει για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Λοιπόν, έχει drone, όχι ναυτικό, έχει drone υπτάμενο. Από ό,τι βλέπετε, αυτά δεν είναι κουνούπια. Είναι όμως ένα drone το οποίο μας δείχνει ότι στο Κηφισό αυτή την ώρα από τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα, μέχρι κατεβαίνοντας και στο Εγάλεο και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει ποτηλιάρισμα. Ότι η Κηφισίας αρχίζει και πίζει σιγά σιγά μετά από τη συμβολή από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάκι. Και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου πριν το Χίλτον είναι μποτιλιαρισμένη. Τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι και το Σχιστό για να βγείτε στην Ελευσίνα, έχετε κανένα τεταρτάκι, ούτε δεκάλεπτο καθυστέρηση.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Και μετά τα χθεσινά, λες και το ξέρες.
4: Θέλω να πω, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Τα δώσαμε όλα σήμερα στην Αττική. Μπήκε δυνατά ο ήλιος από το πρώτο λεπτό. Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν μέχρι τους 28 βαθμούς. Εντάξει, είχαμε και κάτι συννεφιές στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή, αλλά δεν μας λύγησαν.
3: Okay.
4: Ο αέρας χαλαρώστηκε με 4 μποφόρ. Δρόσισε τον υδρότα της επιτυχίας μας. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη λιακάδα στον εαυτό μου και τη νίκη αυτή.
3: Μπράβο.
4: Που πίστεψα στο όνειρο, πίστεψα στο καλοκαίρι από το Μάιο μήνα. Πίστεψα ότι θα βάλω μαγιό.
3: Τέλεια, και. Για τους αντιπάλους, για τους αντιπάλους έχετε να πείτε κάτι.
4: Για τα σύννεφα έπαιξαν καλά, αλλά εμείς ήμασταν πολύ καλύτεροι και έτσι ο ήλιος κέρδισε τη σημερινή μέρα στην Αττική.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ εγώ.
5: Τι να πω, τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
3: Εντάξει,
4: έτσι.
3: Τα κατάφερες και μπράβο σε αυτούς μας.
4: Ναι.
3: Εμείς βάζουμε στους εαυτούς μας τον καλύτερο βαθμό. Λοιπόν, ανοίγουμε το θέμα ημέρα σε λίγο. Oh. Θέλουμε και τη δική σας επικοινωνία. Ε?
4: Θα γίνει χαμός.
3: Τι είναι το θέμα?
4: Κάτσε και θα δεις.
3: Οχ, οχ, οχ.
5: Οχ, οχ, οχ.

0: πολλά λόγια, με πάρα πολλά λόγια πρέπει να περιγράψουμε το θέμα ημέρας, γιατί είναι αυτή η εβδομάδα που πραγματικά από ό,τι βλέπω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Βέβαια. Κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο Πάμε Πρωινό εμείς ρωτάμε, βάζουμε ένα θέμα στο τραπέζι και οι ακροατές μας στέλνουν ο ένας μετά τον άλλον στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Είναι Δευτέρα, θέλουμε πολλά μηνύματα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και λόγω της εβδομάδας αυτής που έχετε Eurovision, ημιτελική, τελική και θα έχουμε πολλά μαζώματα στο σπίτι.
0: Βεβαίως.
1: Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε.
0: Χαμός.
1: Θα τα πεις εδώ όλα, θέλω να μου πεις τη συνήθεια που έχεις εσύ στο σπίτι σου και θέλεις να την τηρούν και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτό, οι φιλοξενούμενοι και οι καλεσμένοι σου. Ας πούμε, να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνα.
1: Θέλω να βγάζεις το παπούτσι σου όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, συγγνώμη. Θέλω να το βγάζεις, γιατί έχεις πατήσει έξω, έχεις κάνει, έχεις ράνει.
0: Εντάξει,
1: και όταν
0: δίκιο.
1: Έχω και στρωμένο το χαλί.
0: Βέβαια, δεν είμαι πολύ φανατικός αυτό. Αναλόγως πότε έχουμε καθαρίσει.
1: Δεν το ζητάω, βέβαια.
0: Έχουμε καθαρίσει την προηγούμενη μέρα.
1: Δεν θα το ζητήσω. Δεν θα το ζητήσω. Αν το κάνει από το φιλότιμό του, να το κάνει. Αλλά δεν θα το ζητήσω. Δεν θα το πω. Εγώ δεν θα το πω.
0: Άμα χρειαστεί, το πω. Παιδιά, βγάλετε και τα παπούτσια. Σιγά καλέ. Απλά αν δεν έχουμε καθαρίσει προσφάτως.
1: Ναι.
0: Έχουμε καθαρίσει πριν 2-3 μέρες. Ας δεν πειράζει. Θα σφουγγαρίσουμε μετά. Αλλά τα χαλιά είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό το που με απασχολεί, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Θέλω όταν παραγγέλνουμε, ναι, και τρώμε κάτι να μου λένε, από ευγένεια οι άνθρωποι, εντάξει, μη μου λένε, μη λερώνεις πιάτα μωρέ, θα φάμε εδώ στο χαρτί, θα... Εγώ δεν μπορώ, θέλω να τους μοιράζω πιάτα.
1: Α, θες να φάνεις, ναι, το πιάτο.
0: Γιατί ο άλλος έχει την καλή διάθεση για να, ναι, μην σε βάλει ένα σε κόπο. Mm. Αλλά σίγουρα θα πέσει. Θα πασαληφθεί.
1: Θα
0: στάξει, ναι, σάλτσα. Ναι. Όχι, έγινε τώρα. Φέρε ένα βετάξι, αλλά.
1: Αλλά κουράτα,
0: τώρα έγινε το.
1: Το βαρμό πιατό από κάτω.
0: Πάει ο καναπές. Ναι. Λερώθηκε.
1: Βέβαια.
0: Αχ, ρε Βασίλη, τώρα τι έκανα. Και θα πεις, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αλλά από μέσα βράζει.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Αυτό. Πάρ' το πιάτο, βάλ' το από κάτω.
1: Επίσης, άντε και το πήρες το πιάτο και το έβαλες. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκι. Δεν θέλω να κάνεις ήχους όταν τρως και μαρτσαλάς. Γιατί βλέπω Eurovision.
0: Τώρα...
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, πρέπει, παιδί μου. Τώρα, τι να την κάνεις.
1: Σεβάσου το πρόβλημά μου που το έχω δηλωμένο χρόνια από παιδί. Έλεγα, μη μασάς μέσα στα αυτιά μου. Σεβάσου το σπίτι μου, ήξερα.
0: Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Και... Είναι ένας γενικός κανόνας. Ισχύει. Oh.
1: Μέσα στη αυτή μου.
0: Εσύ
1: μπορεί να σε στείλω.
0: Εσύ δεν είναι να πας κινηματογράφο και να τρώει ο άλλος δίπλα. Τις προάλλες ήταν.
1: Σε αυτή μου δίπλα.
0: Τις προάλλες πήγα και ήταν ένα κοριτσάκι. Άντεξα. Δεν είπα τίποτα. Δύο ώρες δεν είπα
1: μικρό.
0: Τίποτα.
1: Mm.
0: Ναι. Γιατί ήταν. Πόσο μικρό. Δεν ήταν μικρό. Έφηβο. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Πώς κρατήθηκα. Λοιπόν, όλο το βράδυ μασούσε και μιλούσε δυνατά και είχε και μια σακούλα που είχε βάλει αυτές τις καραμελίτσες. Γιατί τα popcorn δεν κάνουν τόσο θόρυβο. Και έκανε η σακούλα συνεχώς. Την έκανε επίτηδες, ρε, λες και την πέταγε στον δίπλα.
1: Ναι.
0: Α, δεν έχω χειρότερο.
1: Τσίχλα να σου μασάει.
0: Δεν με νοιάζουν τόσο πολύ.
1: Α,
0: αυτά.
1: Εμένα με νοιάζουν αυτά.
0: Άρα.
1: Πολύ. Και να κάνουν και το.
0: Άρα.
1: Που τις κάνε μες στο στόμα.
0: Έχουμε τα, ναι, παπούτσια,
1: ναι,
0: έχουμε τα πιάτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Τι άλλο.
1: Έχουμε την Μπέτη Μαγείρα που στέλνει στην ομαδική τώρα γιατί,
0: ναι,
1: έρχεται, είναι στο δρόμο.
0: Τι
1: εγώ απορώ γιατί καλείται κόσμο στο σπίτι σας, λέει. Τι μας λέει ιδιότροπους τώρα, δεν καταλαβαίνει.
0: Καλά, δεν είπαμε και κάτι. Τα παπούτσια είπαμε εμείς.
1: Είπαμε να βγάλεις τα παπούτσια και να μην μαρτσαλάς μέσα στα αυτιά μου.
0: Όχι, το μαρτσαλάς εντάξει και εσύ, ήταν λίγο υπερβολικό. Αλλά το πιάτο να μην φάει ο άλλος το πιάτο του μέσα.
1: Όμως,
0: δηλαδή θα πάρει τη σώση, την πατάτα και θα την τρώει χωρίς πιάτο.
1: Ναι, και μετά λίγδα στα χέρια, πιάσε το έπιπλο.
0: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά καταρχάς. Γιατί να τρώσω. Στο μπάνιο τίποτα, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει, φαντάζομαι οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Προσέχουν,
1: θα...
0: έχουν στόχο.
1: Τι θα μου. Μη με συγχύσεις.
0: Καπνίζουμε στο μπαλκόνι.
1: Βέβαια. Έξω στο μπαλκόνι. Μπράβο,
0: και αυτό είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είδες. Μετά η μαγείρα θα μπει μέσα και βουτυχεί.
0: Και το ηλεκτρονικό.
1: Δεν θα έρθω σπίτι σας.
0: Το vape αυτό και το ηλεκτρονικό.
1: Όχι, το ηλεκτρονικό μέσα. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Και τα άλλα μέσα.
0: Ωραία.
1: Έξω όμως τα υπόλοιπα.
0: Μιλάμε δυνατά.
1: Δεν με... Αυτά, ναι, και εγώ φοβάμαι. Πιο δυνατά από μένα αποκλείται να μιλάει άνθρωπος.
0: Οπότε αυτά. Θέλουμε παραξενιές ή τέλος πάντων τι κανόνες έχετε εσείς στο σπίτι σας που όταν έχετε καλεσμένους οφείλουν να τους τηρούν και αυτοί.
1: Καλό θα ήταν, ναι. Δηλαδή περιμένουμε τις απαντήσεις σας τώρα στο Viber. Στο 6937-949-949.
2: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ στο ρυθμό 949, έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Πανέτοιμοι και αυτή την εβδομάδα το Πάμε Πρωινό δίνει δωράρα στα παπάκια του,
0: δίνουμε
1: τα μικρά. Θέλω όλοι οι μικροί μας φίλοι να καλέσουν για να δώσουν, για να δηλώσουν συμμετοχή, έτσι να παίξουν και να πάρουν συμμετοχή στην κλήρωση. Δώρο συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για δύο εβδομάδες κατασκήνωση την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sports Village Αθητάκη. Χαρίστε στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο γραμματικό.
0: Χαμός.
1: Ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Περιμένουν τα παιδιά και αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Μπείτε στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και εμείς τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τους 5 νικητές τα παιδιά της εβδομάδας. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και ένα παιδί την Παρασκευή.
0: Και θα πάει το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμουλίτσα? Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλώς το μας. Ποιος είναι στη γραμμή? Ποιος?
0: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Έλα βρε Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
2: 7.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στο αυτοκίνητο?
1: Πασχολείο.
0: Λέει και η μαμά βοηθάει.
1: Βέβαια. Ωραία. Καλά κάνει.
0: Άρα ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε.
1: Φύγαμε. Βούτα παπάκι, να σ' ακούσει ο Γιώργος τι θα πεις για να... Γιώργο, λέει, είσαι εδώ? Ωραία. Άκου τη φράση.
3: Φέρτο μας αρχίλα, φέρτο. Φέρτο μας αρχίλα, φέρτο.
1: Το άκουσες Γιώργο?
4: Φέρτο μας αρχίλα, φέρτο.
1: Φέρτο μας αρχίλα, φέρτο. Ωραία. Ωραία ομάδα, Eurovision, έτσι μαμά, έτσι. Ωραία ομάδα, μαμά και Γιώργος.
0: Πάμε να κερδίσουμε.
1: Είσαι καταπληκτικός.
0: Σε εβδομάδα Eurovision, μπράβο Γιώργο.
4: Ναι, έχει έναν αδερφό, Γιώργο.
1: Έχεις και έναν αδερφό.
0: Μπράβο, κερδίσατε
1: σούπερ
0: μαζί.
1: Παίρνεις μέρος στην κλήρωση. Ελπίζουμε να κερδίσεις την Παρασκευή απίστευτο δώρο για να πας στην κατασκήνωση. Εντάξει. Φιλάκια, Γιώργο.
0: Φιλάκια, καλό μάθημα.
4: Καλημέρα,
0: ο Γιώργος ντρεπόταν.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ψυχούλα μου.
0: Περιμένουμε, παιδιά, κάθε μέρα λοιπόν τη συμμετοχή σας σε αυτό το παιχνίδι για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: Για τελευταίο λεπτό αυτής της ώρας, μέχρι τελευταίο λεπτό αυτής της ώρας, ακούω πολύ Αθηνά μου για το Μπακουτσιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι μια δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ H-Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα, η οποία βοηθά, λέει, να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα που το φοράς, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο δικό μας μέρος. Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά έρχονται στο δεύτερο μέρος, έτσι, για να περάσουν πάρα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Έχετε να μας πείτε κάτι σοβαρό ή να φύγω?
1: Είστε σοβαροί? Είμαι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Θες να μιλήσουμε σοβαρά?
3: Σοβαρευτείτε
2: και μιλάω σοβαρά τώρα.
3: Εγώ σοβαρά μιλάω.
2: Σοβαρευτείτε.
3: Σοβαρή είμαι.
2: Σοβαρευτείτε.
3: Σοβαρή είμαι.
1: Πόσο σοβαρή?
0: Πάρα πολύ.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε...
6: είπε παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η καλεσμένη, όχι μόνο καλεσμένη, αλλά και η βασική επισκέπτριά μας, Μπέτι Μαγκίνα.
1: Βασική επισκέπτρια, εγώ δεν είμαι μέρος της παρέας.
0: Γιατί όμως το λέμε, γιατί συζητάμε για το θέμα ημέρας και τους επισκέπτες. Εκεί το
1: με λες και UFO, δηλαδή.
0: Και συζητάγαμε και για UFO, πραγματικά.
2: Επισκέπτες κι αυτοί.
0: Επισκέπτες. Και επίσης μας απάντησες και συμμετείχες στο θέμα ημέρας. Καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Κατουρίθηκα στον δρόμο μου, γέλαγα μόνη μου. Θέλω να σας
0: γι' αυτό.
1: Πω. Έλεγε ο ένας, παιδιά, βάλανε θέμα ημέρας της, τι θέλετε να κάνουν οι φιλοξενούμενοι που κάνετε εσείς και θέλετε να το κάνουν και οι φιλοξενούμενοι όταν έρχονται σπίτι τους. Καλείτε και αυτό. Έλεγε η Αθηνά, βγάλετε να βγάζουν τα παπούτσια τους. Πρέπει, γιατί όπως και εγώ από αυτό που τα χαλιά μου. Έλεγε ο Φορτούνης, εγώ θέλω πιάτα. Δεν θέλω να τρώνε μέσα.
2: Να μην τα πούμε.
1: Και τους θέλω κι εγώ, γιατί καλεί τον κόσμο τότε.
0: Καθίστε μόνοι σας.
1: Έλεγε μετά η Αθηνά, εγώ θα θέλω και το. Γιατί καλεί τον κόσμο, λέω σπίτι σας τότε.
0: Τους λέω μετά, να φωνάζουν ή όχι. Να καπνίζουν μέσα ή όχι. Από ό,τι καταλάβατε, το θέμα ημέρας είναι αυτό.
1: Από ό,τι καταλάβαμε, μην πάτε σπίτι τους.
2: Όχι, είμαστε πολύ καλοί. Εμείς είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Πώς το λένε.
0: Οικοδεσπότες.
2: Είμαστε καλοί και θα φάτε και καλά και θα πιείτε και καλά. Μπέτη, απλά έχουμε 2-3.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλές συγκεντρώσεις. Έχουμε ημιτελικούς, έχουμε μετά τελικό.
2: Οι καλύτεροι οικοδεσπότες είναι στο Μαγκίρα Μάζης, οι καλύτεροι οικοδεσπότες. Κρίμα που δεν θα μπορούμε να έρθουμε σπίτι να δούμε τους ημιτελικούς γιατί θα λείπετε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, έχουμε
2: αλλά
1: και δουλειά.
2: Τέλεια που θα τους παρουσιάζεις.
1: Ναι. Δεν παρουσιάζουμε τους ημιτελικούς.
2: Όχι. Pre-show
1: και after show.
0: Θα μας πεις τίποτα.
1: Τι να σας πω.
0: Ξέρω εγώ ότι είναι μια δομή, τι θα κάνετε εκεί λίγο.
1: Ναι. Θα είμαστε εγώ μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Κατερίνα Βρανά.
0: Ναι.
1: Θα υποδεχτούμε μια ώρα πριν τον κόσμο να ανοίξει τους δέκτες τους, να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα.
0: Θα παίξουν κάποια βίντεο που έχουν φτιάξει.
1: Θα παίξουν κάποια βίντεο.
2: Συνδέσεις θα μιλήσουμε με Αυστρία.
1: Βεβαίως θα έχουμε συνδέσεις και με τη Μαρία και τον Γιώργο και με την Κέλλη και τον Θάνο που είναι εκεί. Ο ένας θα είναι έξω από το κήπεδο, όλοι θα είναι μέσα στο κήπεδο, μέσα στο στάδιο. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
2: Και τώρα θέλω
1: πράγματα.
2: Να δηλώσετε εδώ.
1: Θα σας πούμε πώς πρέπει να ψηφίζετε. Πώς είναι φέτος η ψηφοφορία. Δηλαδή σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τέτοια. Και μία γεύση και από τα τραγούδια θα σας δείξουμε. Που είναι να παίξουν μια γεύση.
2: Ναι.
0: Που θα παίξουν εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά έχει. Μετά το...
1: Και μετά ξεκινάει η αναμετάδοση, αγάπη μου.
0: Και μετά.
1: Και μετά ένα σχολιασμό. Ποιοι μπράβο. Πέρασαν, γιατί, πώ, τι. Και...
2: Αυτό μου αρέσει εμένα το μετά. Ναι.
0: Ωραία. Πολύ
2: θα είναι τέλεια και θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, θα το φέρει ο Ακύλας, θα γίνει του χρόνου γύρω στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Είναι πολύ ψηλά. Είναι μεγάλη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε.
0: Είναι πολύ ψηλά. Κάποια στιγμή είχε κάνει ένα γκέλ την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν βγει τα πρώτα πλάνα, αλλά τώρα που έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σούπερ. Ο συνδυασμός και των δύο televoting και επιτροπών, που φέτος οι επιτροπές θα έχουν 7 άτομα, προσθέθηκαν άλλα δύο.
2: Μα, ήταν
0: τα
2: 5,
0: οποία είναι υποχρεωτικά από 18 έως 25 ηλικίες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε εκεί. Εκεί νομίζω έχουμε προβάδισμα. Στο 18-25.
0: Για να δούμε.
2: Είναι δικός μας.
1: Για να δούμε. Ο Μιχάλης Μαρίνος, θέλω να σας πω, ξέρει τόσες λεπτομέρειες και ξέρει και πάρα πολλά. Τύπου όποιος μπήκε ποτέ στο νούμερο 2 δεν πέρασε ποτέ στον τελικό. Τέτοια.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, μου αρέσει.
2: Τι θα φοράς.
1: Θα βάλω τη μία φορά μάλλον ένα φόρεμα και τη δεύτερη φορά ένα κοστούμι.
2: Ωραία. Ανυπομονώ να τα δω. Τώρα θα τα δω εγώ.
0: Καταπληκτικά. Εσύ τι κάνεις με τους καλεσμένους όταν θα έχεις από εβδομάδα. Τώρα αυτή τη εβδομάδα δεν θα έχεις καλεσμένους. Από εβδομάδα αν έχεις καλεσμένους στο σπίτι, τι κανόνα τους θες να ακολουθούν
1: κανένα
0: και αυτοί.
1: Κανόνα. Άμα θέλουν χήμα. Κάποιοι τα βγάζουν από μόνοι τους τα παπούτσια, γιατί πολλοί κόσμοι πια το συνηθίζει στο.
0: Ρε παιδί μου,
1: χώρο,
0: δεν είναι μόνο τα παπούτσια.
1: Τι?
0: Είναι και άλλα πράγματα.
1: Τι κανόνα.
0: Ξέρω εγώ. Στο μπάνιο κάτι, στα παράθυρα, στο καπνάν καπνίζουν.
1: Κοίτα, δεν αφήνω μέσα να καπνίζουν.
0: Μην καλείς κόσμο, λοιπόν.
1: Αφήνω όμως, άμα ρε παιδί μου θέλω να τον εξυπηρετήσω, του πω άνοιξε την πόρτα και κάποιος κοντά στην πόρτα.
2: Ορίστε.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Άικος και τέτοια όλοι καπνίζουν εντωμεταξύ μέσα. Δεν το συζητώ.
2: Έγινε. Λοιπόν.
1: Φεύγουμε. Τι μου κάνεις, γιάλα, γιατί μου κάνεις.

0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο σωστό το μέρος, τη σωστή τη στιγμή για να ακούσουμε το πιο ωραίο όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Απ' τα χείλη σας κρεμόμουν μέχρι να το πασάρι, Μπέτι. Έχω πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα σήμερα στο όλα στη φορά. Έλα, σηκωθείτε.
3: Τι έγινε?
0: Δεν ήρθε ο σασμός ανάμεσα σε Κέλλη και Λεκίδου και Φιθόδη. Δεν το έκανε σουξέ, όχι. Επιχείρησε ο Νίκος Κοκλώνης πως έκανε για τη Βανδί και τη Βύση να τις φέρει κοντά στο Ζαστετούοβας, να λυθεί επιτέλους αυτό το μπιφ που είχε ανοίξει.
3: Μα είχαν μπιφ αυτές.
0: Βεβαίως, για το ποια το έκανε σουξέ.
4: Φιλιώ ο Νίκος Κοκλώνης.
0: Για δώσε και λίγο Φιθόδη.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Η Φιθόδη το είπε πρώτη.
4: Ναι, νομίζω
3: και
4: δικό
3: είναι
4: της.
3: Και τραγούδι
4: δημοτικό.
0: Εμείς θα το λύσουμε.
3: Πανηγυρτζίδικο, ρε παιδί μου, το λες, ναι. Τα μανηγύρια.
4: Αυτή είναι,
0: ναι.
4: Η Κέλλη.
0: Ναι,
3: η Κέλλη όμως το έκανε ευρύτερα γνωστό στο νεανικό κοινό.
0: Θα το δούμε. Λέει η Κέλλη Κελεκίδου. Εγώ δεν έχω τίποτα, λέει, με την κυρία Θόδη. Απλά είχα πει να πούμε ένα ευχαριστώ στη Γιώτα Χαλκιά που έγραψε το τραγούδι. Λέει η Θόδη. Να σκεφτείς όμως ποιος το έκανε σουξέ. Αν δεν το έκανα εγώ σουξέ, της λέει, δεν θα το μάθαινε στο τραγούδι. Και αν δεν το έγραφε, λέει η Κέλλη, πάλι δεν θα το τραγουδούσαμε. Σωστά. Βρε αγάπη μου γλυκιά, της λέει η Θόδη. Αυτός που το έκανε σουξέ, αυτού είναι το τραγούδι.
3: Όχι, λοιπόν, το τραγούδι ανήκει στους δημιουργούς.
0: Έτσι.
5: Ποια είναι η προσφορά σου, Ρουλαζέρα?
0: Παραλίγο να φτάσουμε εκεί. Παραλίγο να φτάσουμε εκεί. Ο Φορτούνης όμως τώρα θα σας δώσει την απάντηση.
4: Λοιπόν, εγώ που βλέπω εδώ πέρα τα views τώρα στα έτσι κεντρικά clips, γιατί δεν είναι επίσημα στο YouTube, αυτά τα οποία έχουν τα περισσότερα views, η Κέλλη Κελεκίδου έχει 1,5 εκατομμύρια views.
3: Πάρτο.
4: Και η Έφη Θόδη που ακούμε τώρα έχει 3,3 εκατομμύρια, τα διπλάσια.
0: Ποια το έκανε σουξέ, ποια είναι η προσφορά σου, Ρούλα, εσένα στο σουξέ αυτό? Λοιπόν, κατάλαβες.
3: Εγώ πάντως δεν το είχα προσέξει από τη Θόδη, γιατί δεν άκουγα τέτοια τραγούδια. Και το έμαθα από την Κέλλη αυτό το τραγούδι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά.
0: Να λέμε επίσης ότι και οι δύο είναι υπέροχες. Και δεν έχει σημασία ποιος το τραγούδισε. Και τα δύο τραγούδια. Και
4: οι δύο.
0: Η Κατερίνα Καινούργιο γυρίζει σήμερα στην εκπομπή της. Επιστρέφει 11 Μαΐου. Κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Ναι. Ανυπομονούν όλοι. Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν το παιδάκι τους.
3: Ωραία.
0: Και ακόμα μία ανάρτηση. Μία ανάρτηση ερωτηματικό.
3: Ναι.
0: Μία ανάρτηση που δεν ξέρουμε για ποιον πηγαίνει.
4: Πού,
0: αλλά αυτή τη φορά από το Γιώργο Λιάγκα στο Instagram.
3: Ρε, το δω κι εγώ.
0: Τι είναι,
4: τι
0: αυτό ανέβασε τώρα?
3: Τι ήταν αυτό που είπε ο Γιώργος?
0: Ανέβασε ένα post με γελάκια και τέτοια και λέει επάνω στο post, δεν είχε φωτογραφία κάτι, μαζί μου ασχολείσαι πόσο μάλ είσαι.
4: Τραγουδούσε.
3: Είχε βάλει και το τραγούδι από κάτω, νομίζω.
4: Γι' αυτό.
0: Τα πάνε όλα, λέει, το 2004 η Going Through. Εγώ την από τώρα. Ορίστε.
3: Ποιος ασχολείται μαζί του?
0: Δεν ξέρω για ποιον πήγαινε η ανάρτηση.
3: Χθες
0: το ανέβασε. Αλλά έβαλε και το τραγούδι, ναι, χθες. Τι να έγινε?
3: Κυριακή. Το παίζουν πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο η Χριστίδου, αλλά.
4: Λες,
3: το
4: ξέρω.
0: Αυτό το ξέρω. Συνέχεια μιλάνε και για εκείνον. Όπου σταθούν και
3: εδώ μου στέλνει ο Μιχάλης ότι το λέει για τον Ουγγαρέζο.
0: Όχι. Ρε.
4: Τι?
3: Έτσι μου
4: φίλοι δεν
0: γιατί? Όχι.
3: Ναι, φίλοι είναι αυτοί. Εγώ έτσι ξέρω.
0: Αποκλείεται. Μήπως το λέει για την εκπομπή εκεί? Γιατί και με το Συρίγο έχει ένα θέμα.
4: Ή για το Open, από την άλλη πλευρά Κωνσταντάρα.
0: Μα και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είχε ένα θέμα τώρα που είχε προκύψει μες την εβδομάδα.
3: Είπε κάτι ο Λάμπρος όμως?
0: Είχε πει ότι επίτηδες φτιάχτηκε όλο αυτό εις βάρος του με το καλό παιδί, κακό παιδί που παίχτηκε από την εκπομπή του πρωινό. Δεν ξέρουμε. Σήμερα όμως ο Γιώργος Λιάγκας κάτι θα δώσει, πιστεύω.
3: Θα πει.
0: Ναι, κάτι
3: θα μας δώσει.
4: Θα μας δώσει. Δηλαδή μόνο η Κατερίνα Καινούργιο θα επιστρέψει.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν.
3: Τα sites γράφουν πάντως ότι είναι σε
0: τι?
3: Περίεργη φάση με τον Αντένα.
4: Ναι.
0: Θα δούμε.
3: Κάθε χρόνο βέβαια ακούγονται αυτά.
0: Θα καταλάβουμε ότι ήρθε η απόφαση όταν ξυριστεί. Το έχει πει άλλωστε.
4: Αφού βγήκε ρε και είπε ότι άνθρωπος είπε ότι κάνω πλάκα προφανώς. Το είπε ίδιο στον αέρα και λέει προφανώς ότι κάνω πλάκα. Απλά μου ταιριάζει. Μου είπαν και
0: η
4: τα κοντινά μου πρόσωπα. Και είπε και για τη Μαρία.
0: Και
4: εμείς του ταιριάζει, η αλήθεια είναι. Και λέει προφανώς και κάνω πλάκα για το Μούση.
0: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε και για ποιον ήταν η ανάρτηση και σε ποιον πήγαινε.
4: Θα το πει, λες,
0: κάτι θα αφήσει.
3: Θα αφήσει μια αιχμή.
4: βαρύ βόδι.
3: Πατάει τη γλώσσα μου. 49.
2: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 μέχρι το 1990.
0: 150, ε!
4: Όχι.
0: Μετρητά.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, εμείς είπαμε, εσείς στείλατε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949. Τι κάνετε εσείς σπίτι σας που θέλετε να το τηρούν και οι καλεσμένοι σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η Αθηνά είπε ότι εγώ βγάζω τα παπούτσια μου και θέλω και οι καλεσμένοι μου να τα βγάζουν.
1: Ναι.
0: Θέλω να μην, όταν τρώνε, όταν τους βγάζω το φαγητό, να μην είναι.
1: Ναι,
0: χτυπάνε μην, το, τα χείλη τους και τα στόματα. Ο Βασίλης, τι είπες εσύ Βασίλη?
2: Να μην, να μην τρώνε χωρίς πιάτο.
0: Ναι,
2: παίρνουμε
0: δηλαδή
2: ένα σουβλάκι.
0: Άμα παίρνετε απ' έξω πίτσες, ξέρω εγώ, σουβλάκια και τέτοια.
2: Γιατί
0: να πάρουν
2: οι περισσότεροι από ευγένειες λένε δεν θέλω πιάτο, μην πλένεις. Δεν πειράζει.
1: Μετά θα πλένε επί 10 όμως πες. Άμα δεν πλύνω το πιάτο.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα. Να μην γίνει αρμένικη η βίζιτα. Πολλές ώρες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να έρθεις το πρωί και το βράδυ.
1: Εγώ τους λέω θα πάω να κοιμηθώ γιατί εγώ ξυπνάω από τις 5. Καθίστε εσείς άμα θέλετε. Δεν γίνεται.
0: Φεύγουμε.
1: Έχουμε
0: όταν
1: πιάσει
0: δεν το καταλάβουμε, κατάλαβες. Ωραίο είναι αυτό.
2: Αυτό δεν είναι κανόνας, μπερδευτήκαμε λίγο.
1: Όχι, γιατί.
2: Δεν θέλει να τους
1: το κάνουν.
2: Κανόνας.
1: Δεν το κάνει και αυτή, δεν θέλει να τους το κάνουν και οι άλλοι.
0: Η Βάσκη, ας πούμε, λέει: εγώ δεν μπορώ τζιν στον καναπέ.
2: Ορίστε.
0: Δεν θέλει να φοράνε τζιν στον καναπέ, επειδή συνήθως δεν είναι φρεσκοπλημένα.
1: Μόνο τα τζιν.
0: Ναι.
2: Αφού
1: γιατί
2: λένε,
1: έτσι όμως.
0: Επειδή
2: τα
0: τζιν δεν τα πλένεις τόσο συχνά και καλά, ρε παιδί μου, όσο τα άλλα ρούχα.
1: Σε πληροφορώ όλα τα μικρόβια από κάθε ρούχα. Αν έχει κάτσει όλο στο λεωφορείο και σου έρθει στον καναπέ, το πήρες το μικρόβιο από το λεωφορείο.
2: Να.
1: Όλα
2: θα βάλεις καλύματα, παιδί μου. Θα βάλεις μια χρήση ως νάιλον να του τη λύξεις.
0: Γιατί δεν τους βάζετε αυτή τη στολή που βάζουν, στον κορονοϊό την άσπρη την μια χρήση ως. Και πατάκια πλαστικά και ένα κράνος όδρομο. Τι τους καλείτε σπίτι,
1: ρε. Ήρθατε στο σπίτι μας να περάσετε πολύ ωραία.
0: Τι τους καλείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν.
1: Θέλεις να φας να σου ανοίξω το τζαμάκι. Θες να πιείς.
0: Ο Λευτέρης λέει καλημέρα να βγάζουν τις κάλτσες ή καλσόν ή να φεύγουν νωρίς.
1: Α,
2: δεν το.
0: Δεν κατάλαβα τι λέει.
1: Να βγάζουν και τις κάλτσες και να φεύγουν και νωρίς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα όμως. Δεν έχει πολύ νόημα. Εν πάση περιπτώσει, η Ματούλα λέει να καπνίζουν έξω στο μπαλκόνι όπως και εμείς. Καλά, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί πια άμα δεν καπνίζει, σου μυρίζει και πάρα πολύ.
1: Και μένει μέσα στην κουρτίνα, τελείωσες μετά. Βρωμάει.
0: Η άλλη την κουρτίνα σκέφτεται.
2: Οι κουρτίνες ποτίζουν.
1: Αμέ, ποτίζει. Χαλιά. Προσοχή στα σπίτια των ανθρώπων όταν μπαίνετε
0: εγώ,
1: μέσα.
0: Εγώ λέω να μην καλείτε κανέναν.
1: Όχι, γιατί να μην καλείτε.
0: Να κάθεστε μόνοι σας και όταν θέλετε να δείτε τους φίλους σας να βγαίνετε έξω.
2: Ή FaceTime από μακριά. Δεν λερώνει τίποτα.

0: Λοιπόν, ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια, παιδιά, και σας φέρνει σούπερ δώρο. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά, λοιπόν, με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πάμε να φύγουμε, να πάμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση, καιρό και Madame Bakira. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Δεν θα πιστεύω.

0: σκέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. 15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Λοιπόν, όλοι ξέρετε ότι από 1η Ιανουαρίου τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά παιδιά και τους έφηβους που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν και πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αυτό που ζουν αν είναι φυσιολογικό κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Ρακτορ, ενημέρωσέ μας.
12: Βουφού. Ξεκινώντας από την παραλιακή τώρα, έτσι, από κάτω, η Ποσειδόνος, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Μετά πας προς Συγκρού για να βγεις κέντρο, πάλι θα κολλήσεις. Και αν πας από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας, έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισίας, επίσης έχει ένα μποτιλιάρισμα μετά το Ψυχικό και το ποτάμι έχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο και στην άνοδο μέχρι τη Φιλαδέλφια. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο θα κολλήσετε αν είστε στην Αττική Οδό.
9: Ο καιρός σήμερα.
10: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχει ηλιοφάνεια. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο αυτό το καιρό και αυτό το μήνα γιατί είχαμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει, κάτι χιόνια, κάτι τέτοια, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο είχε πέσει πολύ θερμοκρασία, αλλά τώρα θα ανέβει στους 28. Εγώ νιώθω
13: πολύ ευχαριστημένος για τον εαυτό μου, γιατί πίστεψα στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη έκανα και τη διαιτά μου και θα βάλω μαγιό καλά φέτος. Και το παιχνίδι δεν παίζεται ακόμα, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πάρουμε την νίκη και να έχουμε μονή ηλιοφάνεια από εδώ και πέρα στην Αττική.
10: Όχι, μπράβο.
13: Μπράβο στον εαυτό μου.
10: Έτσι.
13: Γιατί το πίστεψα.
10: Το πίστεψες, σε πιστέψαμε κι εμείς.
13: Ναι, και ο προπονητής μου και όλοι.
12: Τα κατάφερες.
13: Ναι, τα κατάφερα.
10: Αφιερώνεις κάπου τη δίκη σου.
8: Τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
13: 949.
10: Μπράβο. Λοιπόν, και στη Μαντάμ Μπακίνα που έρχεται, 2-10-68-35-7-22, θέλω να ξεκινάτε, να καλείτε, να παίξετε και να κερδίσετε.
12: Πάμε πρωινό.
14: Αχαστό.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Έχουμε είσοδο. Έχουμε την αναμενόμενη είσοδο αυτή την ώρα.
1: Μπαίνει στο στούντιο η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρρρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning. Have a good week, everybody. How are you?
4: Καλή εβδομάδα.
1: Very fine. Did you have a nice weekend?
4: Very nice.
0: Yes.
1: Very you nice. Speak very good English, Athena.
4: Thank you.
0: Congratulations yes. For the
4: from
0: win.
4: From Kerasuda.
1: Yes. Congratulations for Ike.
4: Thank you.
1: You took the championship.
4: Yes.
1: Bravo, κοπέλα μου. Bravo.
4: Yes.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι Eurovision Week.
0: Yes.
1: Γι' αυτό έφερα Eurovision τραγούδια.
0: Θα περάσουμε ωραία.
1: Βέβαια, γιατί η Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, ναι. Πέμπτη ο δεύτερος ναι. ημιτελικός και Σάββατο τελικός.
4: Ναι. Κατακαημένο Θωμά.
1: Ο Ακύλας εμείς παίζουμε τον πρώτο ημιτελικό.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι, την Τρίτη.
4: Αύριο.
0: Άρα δηλαδή φέρατε ανθρώπους εδώ πέρα, καλλιτέχνες που έχετε κουράρει στο παρελθόν και έχουν συμμετέχει και στην Eurovision.
1: Έφερα ανθρώπους που... Είναι Eurovision Songs, Βατελή.
4: Ναι, μην την μπερδεύεις με τους πελάτες της. Δεν θέλει να λέει τις κουράρει.
0: Okay,
4: δεν
0: εντάξει.
4: Το έχεις καταλάβει τόσο καιρό.
0: Ωραία, okay. Λοιπόν. Σωστά.
1: Ναι, ο Βατελής δεν είναι εύστροφο. Δεν τα πιάνει γρήγορα.
0: Στο παρελθόν είπα. Λοιπόν,
1: ναι. Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε,
1: ναι.
0: Πάμε, φύγαμε.
3: Nailed it.
1: Λοιπόν, για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς θα λένε εσένα?
5: Αλεξάνδρα.
1: Πώς?
5: Αλεξάνδρα.
1: Αλεξάνδρα. Γιατί μιλάς έτσι, Αλεξάνδρα? Κρυβόμαστε από κάποιον?
5: Όχι.
1: Δεν σε ακούμε όμως καλά. Σε ακούμε μέσα σε ένα πηγάδι, σε ένα κορμοδέντρο, κάπου είσαι μέσα.
4: Κορμοδέντρο, ναι. Μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο και να ακούσεις.
0: Για να δούμε, ακούγεσαι τώρα μήπως?
5: Θα μίλησα.
1: Εντάξει, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
5: Ναι.
1: Ωραία. A little wine, a little sea, and my boyfriend. A little wine, a little sea.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Ναι! Έλα!
0: Μπράβο!
1: Δώσ' το!
4: Κέρδισες, αγαπημένη μου, χορεύει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με επιλογή από 9 συνταγές. Γιατί πότε μια γεύση γίνεται, παιδιά, εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Μπορείς να πάρεις και τη νέα πίνσα Margarita Lime από την Premium Ethnic Ξηρά.
0: Ethnic
4: Ξηρά, μάντεψε ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι. Τη πίτσα φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου.
1: Μπράβο, Αλεξάνδρα, να ξέρεις ότι αυτή ήταν η πρώτη μας συμμετοχή στην Eurovision το 1974. Με τη Μαρινέλα.
5: Ήταν
1: η πρώτη μας και ήταν συγκλονιστική. Πολύ ωραίο ξεκίνημα είχαμε κάνει.
0: Αλεξάνδρα, να τις χαρείς τις πίτσες, να μπορείς να τις παραγγείλεις και να δείτε Eurovision, λοιπόν.
1: Έτσι, πολλά φιλιά. Bye bye.
0: Thank you.
1: Good morning. Θέλεις δωράκια, πάρ' το. Θέλεις προσκλήσεις, πάρ' το. Θέλεις και πείμα, πάρ' το.

0: Λοιπόν, Hollywood γίναμε, θέλω να σας πω,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Διότι γράφτηκε και είναι όντως αλήθεια, η Taylor Swift, παιδιά, ήταν εδώ χτες. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή.
2: Πού πήγε?
0: Γιατί πήγε στο γάμο, θέλω να σας πω, ενός αθλητή που λέγεται Καρλάφτης, ο οποίος Έλληνας βέβαια, Γιώργος Καρλάφτης, είναι συμπαίκτης του μελλοντικού συζύγου της Taylor Swift, του πώς τον είπαμε, Αλέξανδρε? Travis Kelce. Μ' αρέσει ο Travis Kelce.
1: Τι είναι αυτό, μπορεί να είναι αθλητής κι αυτός?
0: Είναι του στυλ μου, μ' αρέσει.
2: Το Χουάντσο τώρα.
0: Είναι του American Football, NFL.
1: Αθλητής, μάλιστα.
0: Λοιπόν, huge star, έτσι. Να ξέρετε, οι American Footballers στην Αμερική, ναι, αυτοί είναι οι νούμερο ένα αθλητές τους. Και νομίζω ότι το NFL είναι και πιο πάνω από το NBA.
1: Συμφωνώ, έτσι είναι.
0: Είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Έτσι είναι.
0: Η Taylor Swift λοιπόν βγαίνει με ένα.
1: Είναι εδώ δηλαδή τώρα, πες να είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Πάντως... θα γύρισε κατευθείαν, δεν θα μείνει και μια μέρα παραπάνω στην Ελλάδα.
1: Καλά, και εσύ δεν είναι.
0: Καλά, παίρνουν το Learjet και φεύγουν. Κούκλα, δεν φεύγουν με το λεωφορείο τη γραμμή. Πήγαν το Learjet, βγήκαν, πήγαν στο γάμο, μπήκαν.
2: Δεν θα θέλει να πιει ένα ουζάκι, να φάει κάτι εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Ένα καλαμαράκι, ένα χτιαποδάκι.
1: Δεν πήρε κανένα χαμπάρι ότι ήρθε. Άρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να θέλει να κυκλοφορήσει.
0: Πού να σε πάρει χαμπάρι, αφού προσγειώνεσαι, παιδί μου, με το Lear, σε παίρνει μια λίμο και σε πάει κατευθείαν εκεί.
1: Αφήνουν τα κινητά, δεν υπήρξαν ούτε φωτογραφίε.
0: Λες και τα ξέρω εγώ, λες και τα έχω ζήσει εγώ με το Leon Jets.
1: Εγώ είναι το μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ Taylor.
2: Σ' αρέσει Taylor?
1: Ναι, μου αρέσει. Έχει και πολλούς haters, αλλά και
0: αρέσει
1: πάρα και πολλούς fans.
0: Αρέσει και στη Ρακέλ, όπως ακούς. Ρακέλ, σωπάτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Καρλάφτης είναι ένας Αμερικανός αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε, γεννήθηκε στην Ελλάδα εδώ, έπαιζε και πόλο μικρός.
2: Άντε.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς με μια τραγική ιστορία, τέλος πάντων, έχασε τον πατέρα του πολύ μικρός. Η μητέρα του τους πήρε και πήγαν στην Αμερική. Και άρχισε να παίζει αυτός American Football και έγινε superstar. Πήρε δύο πρωταθλήματα. Δύο δαχτυλίδια. Φόρεγε και σε ένα φωτογραφείο, φορά αυτό το δαχτυλίδι.
2: Τι έχει,
0: παιδιά, τι έχει γίνει, γιατί.
2: Ρακέλ,
0: έλα εδώ.
1: Ρακέλ.
2: Μια γάτα θα έχει. Τίποτα,
1: δεν της αρέσει η Taylor.
2: Δεν θέλει Taylor. Γιατί όμως έχει haters η Taylor?
1: Γιατί τη λένε ότι
0: γιατί
1: είναι ψηλή, άχαρη,
0: είναι...
1: ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη φωνή. Ότι... Αλλά παρόλα αυτά γράφει τραγούδια μόνη της και έχει άστρο, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε, κοπέλα.
2: Άμα δεν σε αρέσει, δεν σε αρέσει.
0: Είναι το American Dream η Taylor Swift. Δηλαδή ξεκίνησε από country τραγουδίστρια.
1: Country.
0: Φόραγε μπότες, κάτι φορεματάκια λουλουδάτα. Είχε την κιθαρίτσα της. Είδαν όμως ότι έχει τεράστια πύχηση από την
1: country. Και τεράστια επιρροή πλέον. Έχει τεράστια επιρροή στον κόσμο.
0: Προσπέρασε, πήγε στην μεταπίδηση την πιο pop, ας πούμε,
2: Taylor,
0: κουλτούρα.
2: Σε όποιον αρέσουμε.
1: Δηλαδή περιμένουν τώρα οι μελλοντικοί πολιτικοί και οι υποψήφοι πλανητάρχες να τους δώσει το χρήσμα και να πει θέλω να ψηφίσετε αυτόν.
2: Άντε.
1: Βεβαίως. Έχει τεράστια επιρροή.
2: Άρα τι τη νοιάζουν οι haters.
1: Άντε.
0: Καλέ, τι.
1: Τώρα τι συζητάμε.
0: Ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Το ραντάρ του ρυθμού σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά σε μία γυναίκα γεννημένη από το 1980 έως και το 1990. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
0: Κιάστο.
1: Μανούλα.
2: Μανούλα δύο παιδιών.
0: Κιάστο, Ρακέλ. Κιάστο.

0: Και στη Γαρμπή, εσένα μόνο, στο ρυθμό 949, λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, χρειαζόμαστε έτσι μια τόνωση, ένα τζίνσεκ Σιβηρίας διαβάζω, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχουμε τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει λοιπόν το τόνο Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε για πολύ λίγα λεπτά. Μη φύγει κανείς αλίμονό σας. Θα μετρήσω, θα πάρω παρουσίες, εντάξει?
0: Yes.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 επιστρέφουμε. Έχουμε Dr. Betty. Έρχεται ο Ατρίδης να μας πει για τα χτεσινά, τα αθλητικά τα νέα. Έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών, ε? Και τι δεν έχουμε, έλα.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Τώρα το λαϊκό λαχείο

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο.

0: την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ήρθαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Τα παπάκια είναι εδώ, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Μπέτη Μαγκύρα. Για ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί αγκαζέ κούτσα κούτσα. Θα σας βάλουμε λοιπόν στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε. Πίνουμε καφεδάκι και βρήκαμε και λέξη για τη λέξη και των καμένων ποιητών που έρχεται. Θέλουμε να σας τη δώσουμε νωρίς, ναι, για να εμπνευστείτε, να γράψετε το ποίημα που σας αρμόζει, διότι είστε μέλη πια αυτή τη στιγμή.
2: Κάναμε εδώ ένα meeting και αποφασίσαμε.
1: Ναι, κάναμε ένα meeting και τι αποφασίσαμε, Φορτούνης.
2: Μιας και έχει για καλεσμένο στο θέμα μας σήμερα να κάνει, να βάλουμε, η Μπέτη δηλαδή είπε και συμφωνήσαμε, τη λέξη κέρασμα.
1: Κέρασμα.
3: Φανταστική λέξη.
1: Ή και κερνάω, αν θε να βάλει ρήμα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
3: Διπλό εισιτήριο για Village κερδίζουν οι ποιητέ, να πάνε να δουν ταινία.
2: Όποια θέλουν ταινία θα δουν.
3: Όποια ταινία θέλουν. Οπότε γράφτε το ποίημα σας, κάντε μας να γελάσουμε για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Village Cinemas. Να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όπως πάντα στα Village
2: λοιπόν,
3: μας.
2: Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα. Γιατί έχουμε τον Dr. Betty.
1: Έτσι.
2: Έχουμε τη Λέσχη και έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος έρχεται, είναι στην κίνηση. Και επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τα πρωταθλήματα και να συζητήσουμε, φεύγουμε πολύ για τη μουσική. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο ομώνυμο τραγούδι με την ημέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Dr. Betty.
1: Είστε έτοιμοι για splashing!
2: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Γι' αυτό μιλάς, ναι.
1: Η Dr. Betty είναι...
4: Μεγάλα λόγια να μιλές, Φορτούνη.
2: Όχι, απαντήσαμε ναι τώρα.
1: Να λες. Εσύ, τι Γρηγορία, είναι αυτό.
5: Έτσι πως το είπες το ναι, καλημέρα, νόμιζα ότι ξέρεις και νιώσα άβολα.
2: Εσύ τι λες, ναι ή όχι.
5: Αν είμαι έτοιμος, είμαι.
2: Ωραία, είμαστε έτοιμοι.
1: Έτσι.
3: Και ο Γρηγόρης Ατρίδης στην παρέα μας να τα λέμε αυτά.
1: Επιστρέφει ένα παλιό φετίχ με αφορμή το Euphoria. Είναι μια νέα σειρά το Euphoria, στην οποία μέσα παίζει Sydney Sweeney. Η οποία είναι ένα νέο σεξ σύμπολ που έχει αναδειχθεί.
2: Γενικά γίνονται Σόδομα και Γόμορα εκεί.
1: Γίνονται Σόδομα και Γόμορα, λοιπόν.
2: Στο δεύτερο κύκλο ειδικά.
1: Επέστρεψε λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο φετίχ δυναμικά στο προσκήνιο με αφορμή αυτή τη σειρά. Ο λόγος λοιπόν για το splashing. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική. Πρακτική το λέει, λες και είναι η νοσοκόμα που πάει να κάνει πρακτική στο νοσοκομείο. Που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Τρελαίνομαι για τη λέξη ακατάστατη ουσία.
3: Δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Παγωτό, σοκολάτα, μέλι. Ό,τι είναι ρευστό, ό,τι ρέει.
5: Βάζω στη δική μου. Βάζω στη δικιά μου σοκολάτα και πάμε και κάνουμε ό,τι είναι. Μου βάζει αυτή, ας πούμε.
1: Έτσι, πάμε και κάνουμε. Αυτό μου αρέσει το λαϊκό. Ναι. Το ωραίο τώρα.
5: Γλυφόμαστε δηλαδή, τι κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Γλύφεστε μεταξύ
2: σας. Τα πάνω-πάνω λες εσύ τώρα.
3: Αυτά τώρα περιμέναμε αυτή την ταινία. Αυτά από τις 9.30 εβδομάδες.
1: Το ξέρω.
3: Έχει πάει ο ανανάς σύννεφο.
1: Αλλά έχει γίνει η αναβίωση. Αναβιώθηκε το. Αναβίωσε το έθιμο. Γιατί υπάρχει και άνοδος των πλατφορμών όπως το OnlyFans, το TikTok και αυτά τα ξαναφέρνουν στη μόδα.
3: Εκεί κάνεις παραγγελιά, δηλαδή λες πάρε 20 ευρώ σουβλάκι θέλω. Δηλαδή παραγγέλνεις και τι θα είναι να παίξει.
2: Παιδί μου,
1: θα φάμε ή θα κάνουμε τίποτα άλλο.
2: Σου λέει σε ρευστή μορφή.
1: Ακατάστατη ουσία σου λέω, ακατάστατη.
2: Κατάσταση, όχι να είναι υπαγωμένο.
5: Ναι.
3: Άμα είναι παγωτό, πώς θα είναι.
2: Μπράβο, όχι να στερεοποιηθεί.
3: Γιατί ρε, εσύ ξέρεις εμένα, μα μου βάλει τώρα να με τέτοια πείνα που
1: γιατί μπορεί
3: γύρω.
1: Να πάθει σαν αυτό που είχε πάθει η Σαμάνθα. Με το σούσι, το θυμάσαι. Ναι. Που ήταν ολόγυμνη στο τραπέζι και είχε τρώσει τα σούσι πάνω τη και αυτό άρχισε να έρθει και άρχισε να μυρίζει το ψάρι. Κατάλαβε, μπορεί να πάθει τέτοια κακά άμα βάλει.
3: Άρα τι προτείνει η Dr. Betty, παγωτάκι, μελάκι.
1: Παγωτό.
3: Ναι, κάτσε να μα πει για να.
1: Σοκολάτα, ρευστή σοκολάτα, λιωμένη.
5: Κίνδυνο να κολλήσει κανένα υπάρχει.
1: Κίνδυνο να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά δεν θα το κάνει ποτέ.
2: Αυτό ακριβώ.
1: Μόνο αστρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
2: Σαν τον Ντέξτερ.
5: Επειδή άκουγα και το προηγούμενο με το τι κάνουμε του καλεσμένου, τίποτα. Είναι ποντιακό το πρόβλημα.
1: Τίποτα, παιδί μου. Αυτοί δεν είναι καλούνε σπίτι.
5: Όχι, το έχουμε, το έχουμε. Και εμεί
3: το
5: έχουμε.
3: Το ξέρει.
5: Το γιατρό.
1: Μα είναι δυνατόν να πούμε στον ξένο. Οι περισσότεροι τα βγάζουν από μόνο, αλλά θα σου πω δεν μπορεί και τον άλλο τον αναγκάσει να βγάλει τα παπούτσια.
3: Το διευκρίνησα, είπα δεν θα το πω. Αν το κάνει από μόνο του, αλλά θα καίγομαι μέσα μου, θα καίγομαι.
5: Τι λέει, δεν θα το πω.
3: Δεν θα το πω.
5: Για παπούτσια λένε. Δεν υπάρχει.
3: Δεν με αφήνει η μάνα μου.
5: Ελάτε από μένα, σα πω εγώ.
2: Τι.
5: Κλωτσές που λένε και σε ένα χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπαίνει με τα παπούτσια. Έχει παιδάκια στο σπίτι.
3: Εγώ τώρα
2: έχει
3: κάνω λίστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή. Τι άλλο είπε η Φορτούνη, Dr. Betty.
2: Θα βάλε και 2-3 κράμπερι έτσι για το από πάνω.
3: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα κράμπερι.
0: Του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο. Ψάχνουμε καταρχάς μια γυναίκα γεννημένη από το 80 στο 90. Mm-hmm. Βάλτε και το ραντάρ να βάλει καμιά φορά και κάτω από το 80. Γεννήθηκαν και άλλοι άνθρωποι.
2: Έλα,
1: δεν είναι όλοι γεννημένοι
2: από τον
1: 80. Λοιπόν, μια γυναίκα γεννημένη από το 80 στο 90. Να έχει δύο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο.
2: Δούλεψαν πολύ την ανθοπολία προχθές.
1: Πάρα πολύ.
3: Για τη γιορτή της μητέρας γινόταν χαμός.
2: Χρόνια πολλά. 5 λεπτά.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία. Καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 αν θέλετε να κερδίσετε 150 ευρώ μετρητά και έχετε αυτά τα τρία στοιχεία.

0: Δυστυχώς το ραντάρ δεν εντόπισε νικήτρια, ρε παιδιά. Αλήθεια. Δεν βρήκαμε μία ανθοπόλισσα.
1: Γιατί ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: εχθές έγινε χαμός τα ανθοπόλια και σήμερα έχουν κοιμούνται.
0: Μπορεί και να έχει και δίκιο. Τι να πω. Δεν πειράζει όμως, αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Έχουμε jackpot.
1: Βέβαια.
0: 300 ευρώ μετρητά στο ραντάρ. Αλλά τώρα θέλω να μπούμε με ένα τραγούδι που μας έχει στιγματίσει όλους.
1: Έφτασε η ώρα για τα αθλητικά και θα ήθελα την προσοχή σας, παρακαλώ, σήμερα να υποδεχτώ την αθλητική ενότητα επισήμως και τον Γρηγόρη Ατρίδη, αλλά και όλους τους ακροατές που κατά τη διάρκεια της εκπομπής από την έναρξη μου έχετε στείλει μηνύματα στο προσωπικό μου Instagram.
2: Δεν σου κάναμε φιέρωμα εδώ πέρα.
1: Μου
2: κάνες
1: φιλάκι, αλλά θέλουμε και αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ωραία. Έχει κόκκινο χαλί η κοπέλα σήμερα.
1: Θέλω να αφιερώσω λοιπόν αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, μη μου χαλάτε το CD μου.
1: Ναι. Από μένα για σας με αγάπη. Πολύ αγάπη.
4: Αγάπαμε.
0: Κρατάμε.
2: Στο δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τέλειο.
1: Αφιερωμένο.
3: Τέλειο, αφιερωμένο.
1: Είναι τα αγαπημένα
0: του πρόεδρου. Άστα να το ακούσουμε όμως. Γιατί τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι, να ξέρετε.
1: Και ο πρόεδρος. Έτσι. Γρηγόρη Ατρίδη, αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσει.
2: Από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να γλιτήσουμε.
3: Τέλειο. Μην το άστο μασχαλάκι.
2: Άστο
3: μασχαλάκι. Αφιερωμένο στον πρόεδρο, καταρχάς. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Ηλιόπουλος. Έτσι, για κάποιους που είναι μπερδεμένοι, γιατί. Επειδή είναι και αειδός, του αρέσει δηλαδή και το γουζούκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπου πάει, του βάζει το τραγούδι, δεν το λένε.
3: Ισχύει, δεν τα αφήνει το μικρόφωνο.
2: Μ' αρέσει αυτό το γούστο.
3: Δεν τα αφήνει.
1: Είμαστε ποιοτικοί, έτσι.
2: Ναι.
3: Καλά, αυτό είναι τραγουδάρα, δεν είναι.
0: Τραγουδάρα,
2: ύμνος.
3: Αυτό είναι ύμνος, όντως. Γιατί το βάλαμε τώρα, θα έλεγα. Βέβαια, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, κατάλαβα ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα. Τα έχει μαρτυρήσει εδώ το κόριτσι.
1: Ναι, από την αρχή.
3: Πρωταθλήτρια. 14η φορά στην ιστορία τη. Έχει πανηγυρίσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Αυτό με το μπλουζάκι ήταν τυχαίο ή το περιμένανε και το τυπώσανε? Το περιμένανε.
3: Εντάξει, όταν,
2: και εσύ.
3: Όταν είσαι κοντά,
0: τα έχεις και τυπωμένα, καβάντζα.
3: Και να ξέρεις ότι οι φυσιολογικοί σε αυτά τα πράγματα, όταν τυπώνονται μπλουζάκια ή γίνονται φιέστες για να το πάρεις, ενώ δεν έχει γίνει μαθηματικό, αγχώνονται ότι θα γίνει λάθος. Είναι δύσκολο ψυχολογικά αυτό.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
3: Άκου που σου λέω,
2: γιατί
3: το έχω ζήσει.
2: Γράφει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή γράφει πρωταθλητές?
3: Πρωταθλητής.
0: Όχι, για το 14 λέω. Που είχε πίσω στη φανέλα, το 14ο που ήταν χίλια.
3: Όλο αυτό το κόνσεπτ με το 14ο πρωτάθλημα. Με το πρωταθλητής, με το. Άμα σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του.
2: Ή το πάρεις τώρα ή το πάρεις την επόμενη
0: είναι
2: αγωνιστική.
0: Είναι και προληπτική όλη αυτή στα αθλήματα.
3: Το έχεις στο μπλουζάκι, Φορτούνη, το έχεις στο μπλουζάκι και το κάνεις ξεσκονόπανο. Άκου που σου λέω εγώ. Καταρχάς. Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι η μέρα μου. Σήμερα και εδώ οι φίλοι μου με τιμούν.
3: Άστο γι' αυτό.
0: Και να μην θέλαμε, δηλαδή ήρθες με το φούτερ το ΑΕΚ. Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα τιμήσω την ομάδα μου σήμερα.
2: Εγώ θα σχολιάσω το εξής μόνο και μετά πάρτο. Είναι η πιο σταθερή ομάδα. Το ήθελε περισσότερο από του υπόλοιπου. Λοιπόν, τέλος, ρε παιδί μου.
0: Το γράφανε και οι τίτλοι, ότι ήταν άξια.
3: Ισχύει.
0: Παιδιά, ένα
3: τώρα, ένα, γιατί έχω 500 πράγματα στο μυαλό μου. Καταρχάς, έχουμε το ένα φάσο icon μόνιμα δίπλα μας με τα μοβ και τα διάφορα, ό,τι και να βάλει του πάει. Και έχουμε και ένα δεύτερο φάσο icon που έχει έρθει με το μπλουζάκι με τυπωμένο ανάγλυφο τον αετό ΑΕΚ. Και τι χρώμα! Και τι χρώμα! Τι χρώμα! Είναι ροζ.
1: Βεβαίως, κάποτε είχαμε και φανέλες.
2: Εγώ είδα το ροζ και δεν κατάλαβα τι.
3: Στο θέμα μας, θα επιστροφεί στο θέμα μας. Λοιπόν, θα λέτε μετά και τους χρόνους. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το ποτάθλημα. Γιατί κέρδισε. Ωραία. Σας θυμίζω το συνδυασμός για να το πάρει η ΑΕΚ από τώρα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ήταν να κερδίσει η ΑΕΚ και να έρθει χ το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ξεκινάει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είναι 0-1. Ωραία, Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει γκολ τώρα στα playoffs, σας θυμίζω. Playoffs που λέει και μια ψυχή.
1: Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι.
3: Ναι. Και βάζει. Και είχε πολλές απουσίες βέβαια. Ναι, αγχωμένη και η ΑΕΚ παίζει για αυτόν τον ρόλο.
1: Έχει τις απουσίες όμως, έπαιξε πολύ καλά. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
3: 0-1 ο Παναθηναϊκός. Σεζόν, τα φίδια. Εσύ που έχεις βάλει το μπλουζάκι με το 14. Ναι. Σε ένα συγκεκριμένο που σε βλέπω.
1: Γιατί έκανε καλή εμφάνιση. Ναι. Δηλαδή από όλες τις ομάδες που παίξαμε ήταν η καλύτερη
2: εμφάνιση.
1: Εμείς
2: βλέπουμε το άλλο δράμα από εκεί. Περιγράψτε.
3: 1-0 Ολυμπιακός. Ναι. Ωραία. Άρα ένας από τους δύο άλλους που μας κυνηγάνε, εμάς που είμαστε ΑΕΚ.
2: Πλησιάζει.
3: Ναι, πλησιάζει. Τι γίνεται.
0: Θα ήλα, δηλαδή.
3: Το κάνουμε 1-1 εμείς προς το τέλος. 1-1 το δικό μας. 1-1 και το άλλο πανηγυρίζουν στην Allwyn Arena. Το ότι γίνεται 1-1. Πανηγυρίζεται και τον γκολ του ΠΑΟΚ γιατί με ισοπαλία τώρα που το κάναμε κι εμείς. Ένα ακόμα θέλουμε να τελειώνουμε από σήμερα. Γιατί μετά πάμε τούμπα. σου θυμίζω. Ναι. Οπότε έχει δράμα. Και έρχεται αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει γράψει
1: αλαγούλα,
3: το όνομά του.
1: Δυνατή, ναι. Έτσι. Δυνατή αλαγούλα. Δεν μπήκε αλλαγή.
3: Δυνατή yes. αλαγούλα. Και... πολύ, πολύ δυνατός και ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει κάνει μια κεφαλιά, του τρώσει την μπάλα.
1: Καταπληκτική σκέψη.
3: Ναι. Και γίνεται 2-1 στο 93. Είναι πρωτάθλημα ΑΕΚ. Αυτό να ξέρετε. Δράμα. Δράμα 100%.
2: Μπράβο τους. Άντε, τι να πω.
0: Μπράβο, έχω
1: είναι
0: να πω.
1: Έτσι,
0: συγχαρητήρια.
1: Έκμονε έτσι.
2: Πήραν τη στεναχώρια στο μπάσκετ και κερδίσανε το
3: μπάσκετ. Ναι, ναι, άστο του Σαββάτου, ξέχνα το. Μην το λέμε τώρα. Ναι.
0: Και να το πει και να το πει γιατί να κάνουμε.
1: Τώρα δεν θα τα πάρουμε όλα και όλα.
0: Ήτανε αυτό ήταν δραματικό πράγμα.
1: Ήταν δραματικό λόγω τη διαφορά.
0: Μα είχε προβάδισμα.
2: Και ήταν και κρίμα.
1: Κρίμα ήταν αυτό. Τι να
3: πω. Επειδή είναι πολλά αυτά που θέλω να πω σήμερα, ήταν τέλειο το ότι η Μπέτη Μαγκύρα μα έλεγε για ημιταλικού, βέβαια για Eurovision, αλλά είναι αθλητική χρειά τη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, 14ο πρωτάθλημα, πανηγύρια και χαρές. Δύο παιχνίδια μένουν διαδικαστικού χαρακτήρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, η πολύ μεγάλη επιτυχία από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Οι άλλοι δύο τρώνε τα μουστάκια τους τώρα, γιατί θα πάει μέχρι το τέλος και είναι ενδιαφερόμενοι. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
2: Για το 2.
3: Ισοβαθμοί. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία ό,τι και να γίνει. Αν δηλαδή στο τέλος του τελειώσουν ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος.
2: Okay.
3: 62-62 και τις δύο αγωνιστικές μάχονται για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση δίνει επίσης.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι.
3: Ναι,
2: δίνει, ναι.
3: Προκριματικά Champions League. Mm. Από το δεύτερο προκριματικό για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πηδήξει γύρω και να πάει από τον τρίτο. Να σας πω. Είναι εβδομάδα με μπάσκετ, τι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει 3-2. Γιατί του το γύρισαν οι Ισπανοί και το έχουν κάνει 2-2. Τη σειρά δηλαδή.
2: Εγώ τη φοβήθηκε το μάτι μου τη Βαλένσια. Δηλαδή,
3: ομαδάρα.
2: Τι ομαδάρα.

0: με τη West Ham με τα 1000-0-1 θέλει δύο νίκες για να το πάρει. Είναι πολλά τα χρόνια για την Arsenal που δεν το έχει πάρει. Αυτά.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Τι αυτό ήτανε.
2: Σε χαιρετούμε για σήμερα και σε ξαναπεριμένουμε.
0: Έγινε φιλιά.
1: Σε αγαπάμε.
3: Είδες πόσο πετσοκόβε φορτούνισε.
0: Αγάπαμε. Αγάπαμε.
2: Για να βύσει.

0: Κατάλαβες, ήρθε, μας τάχωσε και εξαφανίστηκε.
1: Ωραία, ωραία περάσαμε.
0: Έκανε το ρικαμέ. Ναι. Εσύ πώς να μην περάσεις ωραία τώρα, όλοι μας γενικότερα. Με τον Ατρίδη. Να σας πω ότι μια ζωή μπορεί να σωθεί για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντή μασού τη ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία τη ανθρώπινη ζωή με τη χορηγία τοποθέτηση 84 απνιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες με κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Αγαπάμε το Μασούτι και είναι κάθε μέρα μαζί μας εδώ.
1: Και εμείς κάθε μέρα μαζί σας εδώ, 7 με 10. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και

brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό Shopping House.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε με το Τόζι. Τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι λοιπόν έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει για να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Πάμε για κίνηση καιρό.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Έχουν χαλαρώσει λίγο οι δρόμοι της Αθήνας ή γίνεται χαμός?
20: Όχι. Και ο Ατρίδης που μας ακούει τώρα έχει νεύρα. Γιατί? Και το ποτάμι είναι μποτιλιαρισμένο και το κέντρο είναι πυγμένο και η άνοδος της Κηφισίας επίσης, αλλά και εκεί πέρα στην Αττική Οδό, Γέρακας, Ανθούς, Αυρελίσια είναι όλα κόκκινα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, όπως και στην παραλιακή. Βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα από τον Άλυμο μέχρι και τη Γλυφάδα κατεβαίνοντας.
22: Ο καιρός σήμερα.
6: Σήμερα ο καιρός ήταν ένα καταπληκτικό μάτς και θα συνεχίσει να είναι, με την ηλιοφάνεια να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Βάλαμε γκολ στον ήλιο, βάλαμε γκολ στους 28 βαθμούς και 3 με 4 από φόρτα πολύ. Είμαστε ο Μαδάρα, στο Πάμε Πρωινό, ο κόσμος πανηγυρίζει, είναι συντονισμένο στο ρυθμό 949. Το σηκώσαμε! Και τον καμένο ποιητών ανοίγει τις πύλες της, παιδιά. Είπαμε, θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κέρασμα ή ρήμα, κερνάω ή κέρασα, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας βολεύει, όπως σας έρθει βολικό μέσα στο ποίημα. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε, γιατί τα εισιτήρια για τα Village σας περιμένουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τα μέλη μας που θέλουμε να απαγγείλουν το ποίημα τους με τη λέξη κέρασμα ή κερνάω ή κέρασα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παύλο.
2: Ο Παύλος είναι.
3: Έτσι, έλα, μπράβο. Παιδί μου, έλα.
0: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή είχαμε, μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
0: Έχουμε κονταροχτύπημα.
4: Έλα, Περσεφόνη.
0: Θα γίνει μεγάλος χαμούλης.
4: Είναι μαζί στον αέρα.
0: Μαζί στον αέρα. Περσεφόνη.
5: Παρακαλώ.
0: Περσεφόνη, το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα.
5: Έτσι, έτσι.
0: Ήθελες να κονταροχτυπηθείς με τον Παύλο και θα γίνει.
3: Τι ωραία.
2: Περσεφόνη.
0: Ναι.
5: Σ' ακούω, Παύλο.
0: Ζω το όνειρό μου. Για πες.
2: Ο χαμένος και να τις πίτσες.
4: Δεν έχει πίτσες. Θα πάτε μαζί κινηματογράφο.
0: Μπορείτε να πάτε μαζί σινεμά. Λοιπόν, πάμε Παύλο, επειδή βγήκες πρώτος, πάμε να το πεις εσύ πρώτα. Πάμε.
2: Ωραία.
0: Δώσ' το.
2: Βασίλη, θέλω κάτι ερωτικό. Είναι ένα ερωτικό ήχο.
0: Ερωτικό πήγες να βάλεις Ρόκι Μπαλμπόα τώρα.
4: Επειδή είναι φάιλ.
0: Ναι, δεν πειράζει, βάλε το ερωτικό.
3: Φορτουνί.
0: Να σου πω, βγάλ' τους όμως από τον αέρα, γιατί ακούγεται με βάθος ο Παύλος. Βγάλε λίγο την Περσεφόνη και θα τους ξαναβάλουμε μετά στο τέλος μαζί.
4: Λοιπόν, εντάξει.
0: Βάλε ερωτικό, ρε. Θέλει ερωτικό ο Παύλος. Πάμε, δώσ' το.
2: Έμαθα πως προκάλεσες μια μέρα στο ρυθμό. Το πείμα σου στο πείμα μου να πάρει άλλο βαθμό. Πού πας να βλέπεις άδικη η κυρία Περσεφόνη, όποια το έκανε αυτό, φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Τέλειο.
2: Έλα να πας στην πίτσα μου. Στη δίνω, σε κερνάω. Αφού θα είμαι νικητής, για πίτσα θα σε πάω. Πρόσεχε όμως, σπίτι μου, θα έχει κι άλλο κέρασμα. Αν έχεις ξημερώματα, σου φεγγαρεί το πέρασμα.
0: Αγόρι μου, πόσα θεός είσαι ρε Παύλο, πόσα θεός, σε λατρεύω.
2: Για να το πω την κυρία.
0: Για να το πω την κυρία, έλα Περσεφόνη, δώσ' το.
5: Το δίνω. Ερωτικό Βασίλη.
4: Ερωτικό.
3: Θα γίνει χαμός σήμερα Δευτέρα.
0: Περίμενε, μην βάλεις το ίδιο, βάλουμε ένα άλλο. Περίμενε.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι.
0: Δώσ' το.
5: Καλό.
0: Πάμε, Περσεφόνη.
5: Πάμε. Μια ειδονή την ένιωσα. Σαν το έβαλα στο στόμα. Ήταν υγρό, ήταν γλυκό και μ' είχε κάνει λιώμα. Το έγλυφα, το δάγκωσα, το έβαλα στη γλώσσα. Εκόλλησε στα δόντια μου και ήθελα άλλα τόσα. Θα βάλω όλη τη μούρη μου μέσα στο μελιτζανάκι. Τι να μου κάνει εμένα, βρε, το ένα κουταλάκι.
0: Σούπερ!
5: Το κέρασμα που μου βγαλες, ποτέ δεν θα ξεχάσω. Θα έρθω πάλι σπίτι σου να ξαναδοκιμάσω.
4: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά.
3: Καταπληκτικό.
4: Τη πίτσα του Παύλου.
0: Πώς!
4: Μπράβο, παιδιά, τι ζούμε.
0: Περσεφόνη, ό,τι καλύτερο έχεις γράψει.
4: Τι ζούμε.
3: Δεν ξέρω
0: τι να κάνω τώρα.
3: Εγώ θέλω να.
0: Εγώ τώρα έχω δίλημα.
2: Είμαι εδώ.
0: Εδώ είσαι, εσύ.
3: Έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
0: Ναι.
5: Παύλος ακούει.
0: Ναι, ακούει ο Παύλος.
5: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
5: Είδες που σε ξέρω.
0: Όπα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Τι έχει συμβεί εδώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Συμβαίνει
3: πολύ
0: κάτι
3: αρέσει,
0: πίσω,
3: για κάτσε
0: πίσω,
3: να
0: από
3: πούμε.
0: Τα, πίσω από τα μάτια μας συμβαίνει.
5: Μπέτη,
0: ναι.
5: Εκεί πρέπει να μας κλείσει τραπέζι να πάμε.
4: Οπα.
0: Α, πότε θα γίνει?
3: Πού είναι αυτό,
0: πού είναι αυτό, Παύλο?
2: Έχει έρθει ο μαγαζί, Περσεφόνη.
5: Έχω έρθει, ναι.
0: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live,
2: λοιπόν,
0: Παύλο.
2: Για ένα καμπαρίνι μου που σε θέλω, α πούμε κάτι.
0: Φιλαράκινο,
3: παιδιά. Παιδιά, τρελαίνω με τώρα,
0: παιδιά, δευτεριάτικα.
2: Θα μου κουμπώσει στα κάτια μου πίσω.
4: Λοιπόν, έγινε το κονέ, κερδίσατε και οι δύο.
3: Φίλε, θα πω
4: θα
3: και
4: τη δούμε
3: λιθάρι
4: την άκρη. Τώρα θα πάνε μαζί σινεμά, δεν ξέρω. Θα τα πάρει Περσεφόνη και θα τα πάνε μαζί σινεμά. Αυτή είναι η λύση. Εντάξει.
5: Να σα πω,
0: Παύλο, πού τραγουδάστε εσύ?
2: Στο λιθάρι, στο Μπουρνάζι.
0: Στο Μπουρνάζι, ωραία. Ωραία, τέλεια.
5: Οπότε Μπέτι, θα πάμε εκεί.
0: Τέλεια, έγινε. Το κλείσαμε.
4: Έχει κλείσει. Φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα. Ήταν φανταστική η μάχη αυτή. Ήταν επική, επική μάχη.
4: Τι ζήσαμε, τι επικό ήταν αυτό.
6: Ήταν από τα ωραία.
0: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, τι, βγάζει ζωή.
4: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά. Πάμε.
7: Πουρνό, πουρνό, τον πιάνουμε. Το Μάι.
1: Ρυθμός 949.

0: τελειώσαμε για σήμερα. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
2: Ωραία, ξεκίνησε
1: και...
2: η εβδομάδα μας.
1: Και, και είμαστε πια πρωταθλητές, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φάνης. Του το αφιερώνω.
0: Είστε, Φάνη.
1: Για
0: είστε.
1: Την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, πρέπει να επιλέξετε, παιδιά, το Luxurious Sun Care Stick με SPF 50+. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, σκεφτήκαμε αυτή την εβδομάδα, μιας και ναι, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στη Eurovision αυτή την εβδομάδα και είναι εβδομάδα Eurovision, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, πρώτος, δεύτερος ημιτελικός και τελικός του Σαββάτου, να σας χαιρετάμε κάθε μέρα με μια ελληνική συμμετοχή.
2: Ωραία.
0: Στη Eurovision.
2: Σούπερ.
0: Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το Ζάρι, με τη Μαρίνα Σάτι.
1: Και ραντεβού αύριο.
0: Αύριο.
2: Bye bye. Τα λέμε αύριο.
1: Bye.

0: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να δω

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Για σένα, για σένα, για σένα.
14: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
15: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Καλώς τους! Καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς μου είστε σήμερα, σαν να μην πέρασε μία μέρα? Το λέω αυτό γιατί όντως, πραγματικά, ούτε μία δεν έχει περάσει, γιατί ήμασταν παρέα χτες live. Αλλά σήμερα άλλη μέρα, Δευτερούλα, όμορφη, καλή εβδομάδα με όμορφο ήλιο. Χρόνια πολλά στον Αργύρι που γιορτάζει σήμερα, στη Ρούλα, στην Αργυρό, στην Ασημένια, στην Ολυμπία. Πολλοί γιορτάζουν, στη Φροσύνη, στη Φρόσο και στον Διοσκουρίδη ή τον Διόσκουρο. Μάλιστα, πάρα πολύ είστε σήμερα αυτοί που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά γενικά και καλά, ακόμα και εσάς που δεν γιορτάζετε ή που δεν έχετε γενέθλια, γιατί την κάθε μέρα δεν θα πρέπει να την έτσι γιορτάζουμε? Εξηγήστε μου εσείς που κρίνετε, που λέτε ότι δεν θα πρέπει να γιορτάζουμε. Κάθε μέρα είναι γιορτή, είναι αγάπη και χαρά. Ωραία, ξεκινήσαμε σήμερα. Έχω πιει καφέ γι' αυτό.

0: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μήμον ονειρευτής, στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Έτσι, μιας και που είναι η γιορτή, που ήταν μάλλον η γιορτή της ημέρας χθες, να πω στο κορίτσι μας, το όμορφο, στη Γιώτα Τσιμπρικίδου, η οποία έγινε μανούλα. Να σου ζήσει, Γιώτα μου, δεν ξέρω αν μας ακούς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βέβαια τώρα θα είναι και σε έτσι πολύ ιδιαίτερες στιγμές με το μπεμπάκι της, το όμορφο, και έτσι σε όλες τις μαμάδες, τα πάμε και χτες. Χρόνια πολλά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Τώρα, πριν πάμε να ακούσουμε στα Βέντο και να δρομικά, έχω για όλους εμάς τους γονείς να πω και κάτι πολύ όμορφο, κάτι διαφορετικό για τα παιδιά το Σαββατοκύριακο. Τι είναι αυτό? 16 και 17 του Μάη το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ έχει μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Έχει από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με το φως, οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, έχει θεατρικές παραστάσεις, έχει δημιουργικά εργαστήρια. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε, γιατί εμείς θα πάμε, εννοείται, όπου ακούμε έτσι όμορφα δρόμενα να πηγαίνουμε, και ειδικά σε αυτά που τα αγαπάνε πάρα πολύ, ο γιος μου ειδικά, ο μεγαλός, θα αγαπάει πολύ όλα αυτά. Θα πάμε λοιπόν να διασκεδάσουμε τον πιο όμορφο τρόπο, ένα διήμερο δράσεων, και τα παιδάκια μας θα μπορούν να μπουν στο σύμπαν αυτό της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνίων όπως σας είπα, αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν και μπορείτε να επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα που έχουν εκεί και να κλείσετε θέση. Τώρα, τι σας είπα, στα Βέντο και αναδρομικά, έτσι έρχονται όλες οι επιτυχίες, όχι αναδρομικά, συνέχεια έρχονται, τις απολαμβάνετε στο ρυθμό 949. Που αλλού, καλή εβδομάδα σε όλους εύχομαι και να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα σας, αλλά και όλη την εβδομάδα που έρχεται.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Χρήστος Μάστορας που αλλού στο ρυθμό 949 και Μαργαρίτα. Εγώ είμαι, μπορώ να με λένε Μαργαρίτα, είμαι όμως και σε καλωσορίζω εδώ στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα είπαμε. Για αυτούς που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα, βάλτε καφεδάκι, βάλτε έτσι ωραία διάθεση και ανοίξτε ρυθμό 949, γιατί ακούμε μόνο επιτυχίες εδώ και κάνουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς, και ένας από τους ωραίους διαγωνισμούς που προσφέρει η Cosmote TV είναι ταξιδάρα για να δεις το μεγάλο τελικό UEFA Champions League από κοντά. Βεβαίως, βεβαίως, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Στη Βουδαπέστη θα πας, αρκεί να κατεβάσεις το Cosmote Telecom App, αυτό το application που σίγουρα έχεις στο κινητό σου. Μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή και έτσι ζεις την εμπειρία από κοντά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε πάρα πολύ λίγο, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και παν-παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, ανισόπεδη δίσκο που αλλού στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρίνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου είναι μια...
3: Δεν πιστεύω να δεις κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεσχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
23: Βρε
0: καλώ σα τα παιδιά, πρωί-πρωί. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλή εβδομάδα σε όλου. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τι 2. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια, για πάμε να δούμε τι έγινε, παιδιά, σήμερα στο ραντάρ. Ευρέθη κάποιο ή κάποια? Όχι, δεν βρήκε το στόχο του το ραντάρ. Αυτό από τη μία είναι και καλό, ξέρετε γιατί? Γιατί επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Σήμερα λοιπόν έψαχνε μια γυναίκα γεννημένη από το 80 έως και το 90 να έχει 2 παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο. Δεν βρήκαμε, μάλλον δεν μας βρήκε κάποια που να μας πάρει τηλέφωνο. Αύριο άλλα 3 στοιχεία θα ζητούν τα τρελόπαιδα στο Πάμε Πρωινό και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει 300 ευρώ. Κάθε μέρα μέχρι και 750 ευρώ μπορεί να γεμίζει η μπάγκα αν δεν βρείτε, έτσι, αν δεν βρείτε το στόχο του μάλλον, έτσι, αν δεν πάρετε εσείς τηλέφωνο. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ακόμα μου στέλνουν παιδιά φίλοι μου από τους Μετάλλικα, πήγα κι εγώ, ναι εντάξει, το ζήσαμε γι' αυτό, καταπληκτική. Καταπληκτική Μετάλλικα και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα. Τώρα αυτό που έχουμε να ζήσουμε είναι Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια, άλλη τραγουδάρα στο ρυθμό, δυναμώστε.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

disco. Και με disco vibes, έτσι. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, όλα τα έχουμε. Και το λαϊκό και το disco. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι. Από τις 10 είμαστε εμείς παρέα. Μέχρι και τις 2. Και πριν βγούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω και κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει πολύ και σίγουρα θέλετε, νομίζω, να το δείτε. Αν και δεν ξέρετε τι είναι αυτό, αν και ξέρετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά και δεν μιλάω με γρίφους, 5 φορές μετά, ναι, είναι σίγουρο ότι γίνεται χαμός κάθε φορά που το κάτι παίζει Powered by They έρχεται και σας δίνει ραντεβού αυτή τη φορά, Σάββατο 16 του Μάη, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες όλοι ζώντανα live. Εκεί θα είναι ο Γιάννης Κατινάκης και δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Έρχεται, δεν ξέρω ποια θα είναι ακριβώς η έκπληξη, ποιος ή ποια θα έρθει να σας συναντήσει εκεί στα καλά του καθωμένου. Ξέρω όμως ότι σίγουρα θα είστε όλοι εκεί γιατί το αγαπάτε πολύ. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 επιτυχίες στη σειρά με Θοδωρή Φέρη και Είπες, Μαλού, Πέτρο Ιακωβίδη και τη Γαρμπή, Γιάννη Πλήταρχο και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Μείνετε εδώ. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Ελπίζω να είστε καλά. Αν ξυπνήσατε τώρα, καλημέρα. Αγούρο ξυπνημένη. Όχι αγούρι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, όμως ξυπνάει στις 11 η ώρα. Τον ζηλεύω. Από τη μία, από την άλλη, το θαυμάζω κιόλας. Πω, τι ωραίο πράγμα το χουζούρι μας στο σπίτι. Και αν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Αχ, απίστευτο. Λοιπόν, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος, που έχει ανάγκη τον ύπνο. Πήγα, παιδιά, προχτές στη συναυλία των Μετάλλικα. Μετά είπα να πιω και ένα ποτό, έτσι γύρισα αργά. Και κοιμόμουν 2 μέρες. 2 μέρες. Να είναι το γύραστες, δεν ξέρω. Τι από όλα αυτά. Πάντως σήμερα έτσι που νιώθω ακόμα ότι μου λείπει ο ύπνος, τον εκτιμώ τον βραδινό ύπνο. Και σε αυτούς που λένε ότι μερικοί άνθρωποι που εμείς που κοιμόμαστε από τις 9 η ώρα ότι είμαστε παππούδες, δεν το αγοράζω καθόλου. Θα δωρείς φέρεις αμέσως.

Κλασικός, διαχρονικός Γιάννης Πλούταρχος, αν είσαι η αγάπη, όσο κλασικός και διαχρονικός είναι και ο Γερμανός. Γιατί πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά, παιδιά. Και αν έχετε πρόβλημα με το κινητό σας, αν έχει χαλάσει λίγο πριν φύγετε από το σπίτι, ξέρετε τις τελευταίες στιγμές. Αν σας σβήσει, αν χαλάσει, αν πέσει και αν σπάσει, θυμάσαι τον Γερμανό που θα στο επισκευάσει. Α, έκανα και ρήμα, ε. Α, είμαι για να φτιάχνω, παιδιά, σποτάκια εγώ. Ραδιοφωνικά και στην τηλεόραση. Κλαίω. Λοιπόν, το σημαντικότερο δεν είναι τα σποτάκια που φτιάχνω εγώ, οι ρήμες, αλλά το να πας στο Γερμανό, να ξέρεις τι σου γίνεται πραγματικά και να πηγαίνεις σε κάποιον ο οποίος θα σου κάνει το σέρβις σου στο pitch φυτίλι. Και δεν μιλάμε τώρα για ό,τι και ό,τι, μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, με εξειδικευμένους, παρακαλώ, και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, που θέλεις να κάνεις τη δουλίτσα σου άμεσα και γρήγορα. Έτσι όπως ακριβώς γίνεται στο Γερμανό. Τι κάνεις, πώς είσαι, δεν ρωτάω, εγώ δεν αναρωτιέμαι. Ο Νίνο όμως και η Ζωζεφίν σε μια τρομερή μπαλάτα, πολύ ωραία σύνδεση. Σας το αφιερώνω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι επιπτώσεις, γιατί βεβαίως ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή δεν έχει και επιπτώσεις. Κάτι αγοράζεις, παίρνεις το κόστος, κάτι έτσι έχεις χάσει. Το κόστος της επιλογής που λέμε, βέβαια τώρα σκέπτομαι ότι τι κόστος επιλογής έχεις στο έπιπλα Γκάντ, στο Μαρούσι, γιατί και βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε στρώματα και σε κρεβάτια και σε σαλόνια και με προσφορές και πάρα πολύ ωραίες ειδικές τιμές. Πήγα προχτές, παιδιά, 4 η ώρα. Θέλει λίγο έτσι υπομονή για να το γυρίσετε. Και λέω υπομονή, αλλά πηγαίνεις και βλέπεις τόσο πολλά έπιπλα. Έχουν τόσο τεράστια έκθεση, 800 τετραγωνικά σου λέει. Πάρα πολύ εύκολο άνετο πάρκινγκ για να πας χαλαρά. Α, και μιας και που είναι και μήνας του ύπνου, μιλάμε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε στρώματα. Εγώ γι' αυτό πήγα, για να πάω να δω στρώμα, γιατί ως γνωστόν ο ύπνος είναι το σημαντικότερο. Οπότε πήγαινε και εσύ, πάρα πολύ εύκολα, εύκολη πρόσβαση και φυσίας 129, ανεπανάληπτα και φυσικά έπιπλα Γκάντ. Σε πάρα πολύ λίγο, Κατερίνα Λιόλιου, για να μας κάνει και αυτή το λογαριασμό της, να δούμε τι χρωστάμε. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας, όλοι εδώ στο Ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Είστε έτοιμοι για splashing!
3: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Γι' αυτό μιλάς, ναι. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Παγωτό, σοκολάτα, μέλι.
4: Κίνδυνος να κολλήσει κανένας υπάρχει?
2: Κίνδυνος να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά δεν θα το κάνει ποτέ.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Μόνο αστρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
3: Σαν τον Dexter.
5: Με ψώνια, μέλι, σοκολάτα ρευστή, τι άλλο είπε ρε Φορτούνη, Dr. Betty.
3: Βάλε και 2-3 cranberries έτσι για το από πάνω.
5: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα cranberries.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
1: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεο. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Το ζητήσατε πάρα πολύ, το ζητάτε δηλαδή, το ζητήσατε κάθε μέρα. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός έρχεται αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Πριν όμως από αυτό, να σας πω ότι ο λογαριασμός που δουλεύει για εσάς είναι αυτός του ρυθμού 949 με το ραντάρ που βγαίνει κάθε πρωί με το Πάμε Πρωινό και ψάχνει έναν από εσένα που να πληρεί τις προϋποθέσεις και να πάρει 150 ευρώ μετρητά στη στιγμή. Τώρα βέβαια, επειδή σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, αύριο επιστρέφει με 300 ευρώ. Οπότε μείνε συντονισμένος.

0: Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, που αλλού στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαδογαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 το πρωί. Τώρα, αν θέλεις και εσύ να πας παρέα στη Βουδαπέστη και το καλύτερο, να απολαύσεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, έχεις μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία και πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό, μπαίνοντας στο Cosmote Telecom Application, στην ενότητα Moments, δηλώνεις έτσι απλά συμμετοχή και ζεις την εμπειρία από κοντά. Ναι. Παρέα με έναν άνθρωπο που θέλεις, στη Βουδαπέστη, στον τελικό του UEFA Champions League. Σε πάρα πολύ λίγο, 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται, με πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη Ρέμο, και τι καλύτερο από το να μας τραγουδήσει για τη Δευτέρα. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά, τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες, που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές, από έρωτες, από βράδια, από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για 2 ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
2: Εκτός Ρυθμού. Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στον 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόντο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι 2 νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 της Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείωσε. Άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Να δω.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είμαστε μαζί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση, αυτές τις επιτυχίες που ταυτιζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Εξαιρετικός ο καιρός εκεί έξω. 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτή τη στιγμή. Αν και, μία συναφούλα τη δίνουν, παιδιά. Όμως από αύριο κρατηθείτε, γιατί στους 29 με 30 βαθμούς θα έχουμε. Οπότε θα μας λείψουν και λίγο αυτά τα συννεφάκια έτσι δροσιά. Τετάρτη το ίδιο σκηνικό, Πέμπτη ψηλές θερμοκρασίες αλλά με συννεφιά και βροχή, και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έτσι πάλι θα έχουμε καλοκαίρια. Εντάξει, έχουμε αποχαιρετήσει αυτά τώρα τα των προηγούμενων ημερών που ξαφνικά ερχόταν φθινόπωρο και λέγαμε Παναγία μου τι ζούμε. Οκ, τα θέλουμε και αυτά, γιατί σε λίγο θα έρθει έτσι το καλοκαιράκι και θα αναζητούμε λίγο την δροσιά μας, ε.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μόνο για σένα.
1: Ρυθμός 949.
2: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μα ό,τι κι αν πω δεν θα είναι περίτω, γιατί είμαστε στο ρυθμό 949. Ό,τι κι αν ακούσεις είναι αυτό που θέλεις, είναι αυτό που αγαπάς και αυτό που γυρεύεις. Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκυριακό, αν γυρεύεις 16 και 17 Μαΐου να πας έτσι κάπου με τα παιδάκια σου και να περάσετε όλοι καλά, σου έχω έτσι νέα. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομιλούτε στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει. Μπαίνει στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα έτσι πολύ ωραίο, πλούσιο πρόγραμμα, θα έλεγα, δράσεων. Είναι εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Εκεί θα έχει παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Οπότε κλείσε τη θέση σου στο techgroupmuseum.gr, γιατί είναι ένα διήμερο πολύ όμορφο, με γνώση, διασκέδαση, και δεν πρέπει να το χάσεις ούτε εσύ, αλλά ούτε και τα παιδάκια σου, γιατί ξέρεις κάτι, θα σου λείψει πολύ. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να ψάχνεις δραστηριότητες πολύ όμορφες για τα παιδάκια σου, ειδικά τα Σαββατοκυριακά, που όλοι θέλουμε αυτό να κάνουμε, να συνδεθούμε με έναν άλλον τρόπο μαζί τους, εκτός από υποχρεώσεις, και να μην το κάνεις τόσο όμορφα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ αμέσως τώρα.

0: Αυτό ήταν ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς. Εγώ δεν ξέρω πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να παίζουν μόνο επιτυχίες, όπως ο Ρυθμός. Να το πούμε και αυτό. Πάντως, ξέρω ένα φεστιβάλ το οποίο, αν ψάχνεις εσύ μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes, και στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Έλενα Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότερα Ρώτα και φυσικά η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική Διάταραχη. Ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, ένταση, αυθεντική ενέργεια, και φυσικά θα παρουσιάσω ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, οπότε κλείσε το ραντεβού σου από 8 ευρώ στο more.com. Σε πάρα πολύ λίγο, Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Παύλο.
2: Ο Παύλος είναι.
3: Έτσι, έλα, μπράβο. Παιδί μου, έλα.
4: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
5: Γεια σου, Περσεφόνη.
2: Θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλος, να με πάει σινεμά.
3: Τέλειο!
6: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
6: Σε ξέρω.
3: Όπα!
5: Όπα!
2: Έχεις έρθει στο μαγαζί, Περσεφόνη?
6: Έχω έρθει, ναι.
3: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live, Παύλο.
2: Για ένα φιλικό παρήγγυλο που σε θέλω, ας πω κάτι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες και σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες. Πού είστε τώρα, είστε κάπου στο σπίτι, είστε στη δουλειά? Αν είστε στη δουλειά, δυναμώστε την ένταση, γιατί οι έρευνες λένε ότι οι άνθρωποι που ακούν μουσική ενώ δουλεύουν, ενώ κάνουν δουλειές, καθαρίζουν το σπίτι τους, νιώθουν 60% πιο χαρούμενοι. Ουσιαστικά ο εγκέφαλος, σου λέει, μετατρέπει την αγκαρία σε μορφή διασκέδασης. Οπότε, αν έρθει το αφεντικό σου και σου πει τι κάνεις, ακούς ραδιόφωνο, δεν είσαι συγκεντρωμένος, συγκεντρωμένη, πες του όχι, για σένα δουλεύω, για να υπάρχει καλό κλίμα στη δουλειά. Και αυτό αποδεικνύεται. Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος που έρχεται ευθύς αμέσως, η μουσική είναι αυτή που ενώνει, είναι μια κόλλα, ας το πούμε, είναι η κόλλα των συναισθημάτων που ό,τι και αν θέλεις να πεις, ας πούμε, π.χ. με ένα τραγούδι, δεν συνδέει το συναίσθημά σου, δεν ενώνει το συναίσθημά σου, δεν μπορείς να πεις πολλά περισσότερα σε κάποιον ή σε κάποια που δυσκολεύεσαι χάριζοντάς το ένα τραγούδι. Όπως και αυτό που έρχεται τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Τα πολλά είναι φτώχεια, σταματάω κάπου εδώ, ξέρεις εσύ.

0: Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης και η Κούνια, έτσι θα το λέω. Όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, αφού βγούμε σε έτσι ένα σύντομο διαφημιστικό break, και σε πάρα πολύ λίγες μέρες, μάλλον και σε πάρα πολύ λίγο, γιατί θα έλεγα ψέματα αν γινόταν τώρα. Όμως για πέμπτη φορά έχει γίνει ήδη θεσμός, έχει γίνει χαμός και το κάτι παίζει Powered by Day. Είναι πλέον αυτό που ζητάς. Οπότε, επόμενο ραντεβού, Σάββατο 16 του Μάη. Σου δίνουμε ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά, γι' αυτό λέω ζωντάνια, με τον Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος είναι ο μοναδικός στο να μας ξεσηκώνει. Τώρα δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει λοιπόν Powered by Day, που μόνο όλοι όσοι έρθετε εκεί πέρα θα το ανακαλύψετε. Οπότε, save the date, 12 το μεσημέρι, Σάββατο 16 του Μάη, εκεί. Πλατεία Αγίας Ειρήνης. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω!
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το λέω!
15: ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
19: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
20: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
23: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται. 6.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράδου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 το πρωί. Τώρα, πριν απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου και 10 στη σειρά, και να σας εξηγήσω πρώτα, όχι όπως λέει η Ρία, αλλά να σας εξηγήσω ότι εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 έχετε τις δικές σας προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, live στιγμές, αλλά έχετε και καλεσμένους έκπληξη. Χωρίς σενάρια, χωρίς φίλτρα, αυτή την εβδομάδα καλεσμένη θα είναι η Μελίνα Ασλανίδου, φυσικά συντονιστής της βραδιάς θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης και όλα αυτά στο ρυθμό 949, που αλλού νύχτα εκτός ρυθμού. Λοιπόν, στείλε το ηχητικό σου μήνυμα με Viber στο 6937949, ένα τραγούδι, μια σκέψη, ένα τραγούδι της Μελίνας Ασλανίδου και όλα αυτά θα τα ακούσεις από κοντά τώρα.

7 είναι, ρυθμός 949, διαχρονικά και ωραία. Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί. Κάποιος που του λέει, αναρωτιέμαι τώρα αυτό για τον εαυτό του. Αγάπησες πολύ το καλύτερο παιδί, δεν σου άξιζα όμως, αχ, εσύ έχασες γιατί το καλύτερο παιδί σε αγάπησε. Δεν ξέρω πόσο αυτοαναφορικό είναι από τη μία, αλλά από την άλλη είναι καλύτερο να το λες από μέσα σου αυτό. Δηλαδή αυτό το τραγούδι, αν θες να το αφιερώσεις, να το αφιερώσεις στον εαυτό σου. Πριν ακούσουμε Πεγκιζίνα και Άμυνα, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Διότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά την επόμενη εβδομάδα στα δύο νέα επεισόδια του Γιατί ρε πατέρα, που σου δίνουν κάθε εβδομάδα ραντεβού, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 στον Αντένα. Άκου τώρα, ο Φώτης μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Παράλληλα, ο Μιχαήλος μένει πλέον στο σπίτι της Βιβής και αντιμετωπίζει την ιδιόμορφη συγκατοίκηση με τον Τάσο. Και όσο η σχέση της Αντιγόνης με τον Ορέστη περνάει μεγάλη κρίση, ο Νίκος αποκαλύπτει στη Μάγδα την ομή πραγματικότητα για τη σχέση Μιχαήλου και Βιβής. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα απολαύσεις σήμερα και αύριο στον Αντένα στις 10.30 στο Γιατί ρε πατέρα. Πεγκιζίνα τώρα και α.

0: Συντονισμένοι στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και λίγο πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, να σου κάνω ένα μικρό remind εσένα που θέλεις να ψάξεις ένα κρεβάτι, ένα σαλόνι, έπιπλα, στρώματα, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θες να βρεις για το σπίτι σου. Μία είναι η λύση και ένας είναι ο δρόμος, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, στα έπιπλα Γκάντ. Γιατί μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ολάκερους ορόφους, γεμάτους με επιλογές, μεγαλύτερη ποικιλία σε όλα αυτά που προανέφερα και ακόμα περισσότερα. Οπότε ένα συνοδρόμος στα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 129. Σε πάρα πολύ λίγο ο Θοδωρής Φέρης και είπε στο ρυθμό. Stay tuned.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες. Επιτυχιάρες ακούσαμε βέβαια και το Σάββατο στο ΆΚΑ, όσοι είχαμε την ευκαιρία έτσι να πάμε. Και όλοι ξαφνιαστήκαμε όταν οι Μετάλλικα διασκεύασαν το τραγούδι από τις τρύπες, το Δε χωράς πουθενά. Και εντάξει, γυρίσαμε όλοι και είπαμε ένας τον άλλον πώς να αισθάνονται τώρα οι άνθρωποι που έγραψαν τις τρύπες στο συγκρότημα αυτό. Απάντησε ο Γιώργος Καράς, ο μπασίστας και συνειδητής του συγκροτήματος, ότι το ωραίο με τα τραγούδια είναι ότι κάποια στιγμή σταματάνε να ανήκουν σε αυτούς που τα έγραψαν και πάνε όπου θέλουν κυριολεκτικά. Έτσι λοιπόν, αυτό το μοίρασμα και αυτό το μοίρασμα λέμε και εμείς εδώ της μουσικής, Θοδωρής Φέρης, και είπες ταξιδέψτε με αυτό και πηγαίνετε το όπου θέλετε.

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Και κάπως έτσι μαγικά και σήμερα φτάσαμε στο τέλος μας. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα σου δώσω τώρα ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς, εκεί να πιούμε το πρωινό μας το καφεδάκι, να ακούσουμε και τις μουσικές μας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να πούμε μεταξύ μας εμείς, ξέρετε. Πριν σας αφήσω, θα σας αφήσω σε πολύ καλά χεράκια σε περίπτωση που μου είστε στεναχωρημένοι. Σε περίπτωση που πριν φύγετε από το σπίτι κάτι έχει πάει τόσο λάθος και το κινητό έκανε μια μπουπ, έπεσε κάτω, έσπασε η οθόνη, δεν ανοίγει μετά και λες εσύ, όχι Παναγία μου, έχω να φύγω και για τη δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, το χρειάζομαι κιόλας, γιατί εκεί μέσα είναι όλη η δουλειά μου. Εκεί μέσα έχω να κάνω την παρουσίαση, να τη φορτώσω που έχω σήμερα και έχω και τόσο άγχος. Μην ανησυχείς, πριν πας στη δουλειά, περνάς από ένα κατάστημα Γερμανός. Γιατί εκεί σου λέει ότι 2 στις 3 βλάβες τη λύνουν, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικό, επί τόπου, και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλίτσα, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς. Και τι άλλο θέλεις, γνήσια ανταλλακτικά, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό φίλε μου, εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο Γερμανό και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και στο ρυθμό, θα πω εγώ. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα να σας φτιάξει τη διάθεση με τις επιτυχίες. Φιλάκια πολλά από τη Μαντώγα Στεράτου, άντε πάει.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά, τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες, που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές, από έρωτες, από βράδια, από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για 2 ώρες θα τα πούμε αλλιώς, χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρα. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά, μένουν.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόντο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι 2 νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 της Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Τεχτάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Ρίτα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
4: Πες

0: Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας παλικάρια του ρυθμού 949. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην υπερεκπομπάρα. Εδώ που για τρεις ώρες θα με ακούς Γιάννης Κατινάκης. Θα σου κάνω παρεούλα για να μπει καλά η εβδομάδα. Στα μέσα πια του Μαΐου και της άνοιξης. Το καλοκαίρι είναι εδώ και γλυκό χαράζει. Οπότε έχουμε βάλει τα κοντομανικά μας και είμαστε έτσι ανάλαφροι, θα έλεγε κανένας. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω ότι και σήμερα, πέρα από επιτυχίες, έχουμε παιχνίδια, δώρα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Από σένα θέλω μόνο την καλή σου διάθεση και την παρεούλα σου. Ένα μηνυματάκι π.χ. στο Viber μας 6937-949-949 και ξεκινάω, όχι με μετάλλικα που είναι και επίκαιρο, με Νίκο Μακρόπουλο και Καψούρα. Σε θέλω παράφορα, δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

Και εγώ πάνω μου αγανάκτησα. Έλα πες και τα τελευταία. Όλα μπροστά σου θα τα βρεις, γιατί το κάρμα είναι παραλία. Μην πω μπιτς, καταλαβαίνεις, είμαστε και στο ραδιόφωνο. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, σε υποδέχομαι εδώ με πάρα πολύ κέφι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα, θα ξαναπώ, και έγινε πανικός το σουκού, διότι ήρθαν οι Μετάλλικα. Παιδιά, πώς ήρθανε? Ένα μικρό χωριό, 200.000, όχι, το παράκανα, 100.000 άνθρωποι, αλλά λαγμός έγινε το μεταξύ. Είχαμε και ένα τραπέζι, ότι έπαιξαν οι Μετάλλικα, τρύπες. Το συγκρότημα εννοώ. Και Ζορμπά, τι άλλο θα δουν τα μάτια μας, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας. Θα έρθουν και Iron Maiden να παίξουν και Έλλη και Λεκίδου. Μπράβο και συγχαρητήρια. Βέβαια, εγώ προβλέπω ότι η Άννα Βύση θα έχει παραπάνω κόσμο, γιατί μία είναι η απόλυτη. Η οποία Άννα Βύση, βέβαια, είδε και τους Metallica Live. Όλα συνδέονται με έναν τρόπο. Λοιπόν, για να μην παρανώ άλλο και πολυλογώ, θέλω να σου πω πριν περάσω σε Ιουλία Καλυμάνη, ότι αν θες κωμωδίες παραταριστή και να γελάσεις, θα συντονιστείς εδώ στο σπιτάκι μας στον Αντένα, γιατί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 έχουμε Γιατί ρε πατέρα. Αν πεις, δεν θέλω σήμερα να βγω ρε παιδάκι μου να πάω να πιω ένα ποτάκι, θα κάτσω σπίτι να γελάσω. Γιατί ρε πατέρα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Και τώρα συνεχίζω με επιτυχιάρες, δυναμώνεις την ένταση. Έλα κι άλλο, μην το φοβάσαι, γιατί η Ιουλία Καλυμάνη είναι εδώ για σένα. Με ξόδεψες, καταδικαστικό τραγούδι.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Ζωζεφίν, καλά είμαι. Όλα πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και σε περιμένω και σε υποδέχομαι για να μπει καλά η βδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, με όλη την παράνοια και την τρέλα που με διέπει, και έχω να σου πω πάρα πολλά. Εννοείται δώρα και παιχνίδια, πέραν τούτου όμως. Αχ, το σημαντικό σε μία σχέση, παιδιά, ποιο είναι? Ερωτώ και παντό μονάχος. Να σε καταλαβαίνει ο άλλος από την πρώτη τη στιγμή. Και τι θέλω να πω με αυτό? Μου έστειλε χτες ένας άνθρωπος εμένα για να με φλερτάρει. Θα μου πει τη μειοψηφία είναι, δεν πειράζει, βρέθηκε κι αυτός. Και τι μου λέει? Πρώτο μήνυμα. Θέλω να σου πω ότι για κάποιο λόγο, με το που σε βλέπω, μου έρχεται ένα τραγούδι στο μυαλό. Ποιο, λέω εγώ? Τους αγαπώ γιατί είσαι ωραία, φαντάζομαι. Όχι όμως, και μου στέλνει ηχητικό. Το μερετικό μου απαιτεί χαρά, μου το έχουν πάρει άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν κατάλαβε κατευθείαν το μαύρο της ψυχής μου, το κολυβοκάζανο. Το κατάλαβε. Τέτοιους ανθρώπους να βρίσκεται στη ζωούλα σας. Επίσης, αν θες και εσύ να με δεις και να με καταλάβεις από κοντά, σου έχω εγώ τη λύση και την καλύτερη πρόταση. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά, είπαμε, με το Super Model Γιάννη Κατινάκη, Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Θα γίνει πανικός και πέρα από μένα, γιατί εντάξει, και μόνο εγώ σαν αφορμή είμαι αρκετός για να έρθεις, τραπεδάκι μου. Αλλά σου έχω και μία εκπληξάρα που πραγματικά μακάρι να μπορούσα να πω, γιατί θα γινόταν λαοθάλασσα. Δεν μπορώ όμως, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα περάσεις συγκλονιστικά. Πριν φύγω σε διαφημισούλες, να πω και τα φιλιά μου στην Άννα που μου λέει: Γεια σου Γιάννη, τι όμορφος που ήσουν στον Αδύναμο Κρίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, γιατί δεν σας τα είπα κι εγώ αυτά. Πήγα στον Αδύναμο Κρίκο τώρα το Σάββατο που παίξαμε. Ρεζίλια έγινα. Με ρώτησε η Μπακοδή μου πόσο κάνει 125x5. 1000 λέω. Και πήρα από την Άσα τηλέφωνο για τα διαστημά. Όπλια. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο, διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου, και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι
11: και για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιητές.

0: αγαπημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Καλώς τα παιδάκια μου τα όμορφα, καλώς τα κροατόπουλά μου τα καλύτερα. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχίες, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να σε βγάλω στον αέρα. Εννοείται να πάρεις τα δωράκια σου και ό,τι άλλο λαχταράς εδώ θα το βρεις. Επίσης, μη με αφήνεις μονάχο γιατί σήμερα με έχεις ξεχάσει. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και σου αφιερώνω κατευθείαν έρωτα και καψούρα. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, γιατί κολλάει Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα θα λαλήσει και ο Αντώνης ο Ρέμος. Ακολουθεί Γιώργος Κακοσέος και σε λίγο εγώ πάλι θα είμαι.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έλα με κέφια, σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι και θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 για να περάσεις εξαιρετικά μαζί του, με εμένα δηλαδή, για 2 ώρες ακόμα. Και θέλω να σου πω στο Μπαμ Μπαμ ότι πλέον τα καταστήματα IKEA είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Από 3 Μαΐου λοιπόν. Έχουμε περάσει 3 Μαΐου, πόσο έχουμε καλέ. 11! Έχουμε περάσει κατά πολύ τις 3 Μαΐου. Εξαιρετικά. Θα επισκεφτείς το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο και τις Κυριακές και θα δεις ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Θα φας κιόλα, θα μας αμπουκιάσει που έχει εξαιρετικό φαΐ και θα περάσεις εξαιρετικά. Και αφού ενημέρωσα, περνάω ταχώς σε διαλυματάκι. Πόσο? 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 με το συμπάθειο λεπτάκι και σε λίγο επιστρέφω.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
2: What?
1: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
12: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε
12: μπαμπά.
2: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
2: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
16: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
17: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
18: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
19: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: Hello, hello και καλησπέρα. Γεια σας παιδάκια μου, όμορφα παιδάκια μου, αγαπημένα, και καλώς ήρθατε εδώ στην καλύτερη παρέα, στην υπερεκπομπάρα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε υπερσυγκλονιστικά. Και εννοείται ότι και σήμερα έχουμε παιχνίδια, δώρα, τραγούδια, κέφι και ξεφάντωμα. Επίσης, ζέστη πολύ, έχουμε βάλει air condition, τα κοντομάνικά μας. Μην έρθω τόπλες αύριο, δεν ξέρω, φοβάμαι μη σεξουαλίσω κόσμο. Θα το δούμε εν καιρό. Και τώρα αυτή την ώρα σου έχω έχω. Πανικό σου έχω, δεν σου πάει ο νους. Και ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, τι κάνεις εσύ? Βάζεις τη μουσική στο τέρμα, μην το λυπηθείς καθόλου. Και αναλαμβάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: πόσο πολύ δώσ' το Ανούλα μου.
1: Αγαπά.
0: Υπερκομματάρα τολμώ να πω και θα το πω, γιατί η απόλυτη είναι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Όταν λέω εδώ, έχει στο στούντιο, ότι την ακούσαμε, μην έχεις προσδοκίες, καταλαβαίνεις. Αναβήσει λοιπόν και Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και τι έχει να γίνει, παιδιά, στο ΑΚΑΠΧΙ. Μετάλλικα, καλέ. Αληθή για κάλους μπροστά στην Αναβήσει. Τίποτα. Ανούλα θα γεμίσει, εγώ πιστεύω, και 300.000 άτομα, σαν το Brooklyn. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και τη στέλνουμε πολλά, πολλά φιλιά. Και τώρα πίσω στα δικά μας, διότι πρέπει να σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα που θα σου αρέσουν πάρα πολύ. Διότι ερωτώ, είσαι φοιτητής? Αν είσαι, δυνάμωσε την ένταση και άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί οι Πέμπτες αποκτούν άλλο νόημα. Τι χρειάζεσαι? Το φοιτητικό σου πάσο και η Coca-Cola με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Η διαδικασία πάρα πολύ απλή. Απολαμβάνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app και μετά βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Αλλά επειδή εμείς εδώ τους ακροατέσμα τους έχουμε στα όπα-όπα, αν θέλεις λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις, θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και θα γράψεις τη λέξη Αργυρός. 6937-949-949, τη λέξη Αργυρός, και έχουμε 5 νικητές που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τα πιο iconic Thursday parties. Τα πά, ενημέρωσα, βεβαίως, και είμαι έτοιμος για Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Αναδρομικά δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου για να παίξουμε και να κερδίσεις τα δωράκια σου τα ωραία.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Άνοιξε τις μπουκάλες και σπάς τα πιάτα, γιατί σε έχω εδώ μέσα στην καψούρα. Γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 στα αυτάκια σου θα έχεις και Γιάννη Κατινάκη. Αυτό σου έλαχε με, αυτό θα πορευτείς. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα η δικιά μας. Ήρθε η ώρα που θα σε βγάλω στον αέρα φυσικά και θα κερδίσεις το δωράκι σου, αφού παίξουμε από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Και όσο εσύ με καλείς, για πάρε τηλεφωνάκι, έλα, αυτός είσαι, στο 210-6835-722, επαναλαμβάνω, 210-6835-722, εγώ ενημερώνω για ακόμα μια φορά, καθότι βαθιά ενημερωτική εκπομπή, γιατί αν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο, σου έχω εγώ την καλύτερη. 5η 4 Ιουνίου, στον Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Δηλαδή, το σεμέν συναντάει το iPad, θα έλεγα εγώ σε μια αλληγορία. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και για να δω τι γίνεται με γραμμούλες. Καλέ, γέμισαν όλες οι γραμμές. Ποιος είναι η Ελένη Μενεγάκη, άραγε. Τρέχω ολοταχώς, ως σαν την Πατουλίδου να τη σηκώσω και επιστρέφω με ακροατόπουλο.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και μας φτιάχνουν τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λαδωνόμαστε, αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας κι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ που τα ακούμε, καθένα να την από εμάς, θα κάνετε παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα αυτή που μιλάς πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Καλά είναι μας τα γλυκά.
2: Να σε καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας συγγνώμη. Φιλάκια πολλά.
1: Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλά. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
7: Γεια σας, γεια σας και πάλι γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, και τώρα υπό νορμάλες συνθήκες εγώ θα έβγαζα ακροατόπουλο στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσει το δωράκι του. Όμως είχα αγόρι να περιμένει, κάνω ένα τσακ τώρα στη γραμμή, πουθενά η γραμμή. Οι άντρες περνούν, μαμά. Άλλο ένα αγόρι που με παράτησε στη γωνία, ατιμωμένο και πληγωμένο θα έλεγε κανείς. Ξαναπάρτε παιδιά τηλέφωνο. Α, βλέπω εδώ πέρα γραμμή. Σηκώνω κατευθείαν, τι να κάνω. Λοιπόν, τσακ. Τσακ, παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται παιδιά, ποιος με έχει καταραστεί? Παρακαλώ.
8: Γεια σου Γιάννη.
7: Γεια σου φίλη μου, με παράτησαν. Με παράτησαν.
8: Ναι, δεν τρέπονται.
7: Είναι δυνατόν? Τέτοιο μοντέλο σούπερ μότο να το παρατάνε? Μην παρατήσεις και εσύ τώρα.
8: Όχι.
7: Γιατί μου έκανες μια παύση τώρα τρομακτική.
8: Όχι,
7: μια σιωπή ηχθείως κράτησες. Τι κάνεις φίλη μου, αγόρι είχα να με περιμένει, δεν πειράζει, με γυναίκα πάλι κατέληξα να χαρούν και οι γονείς. Πώς σε λένε?
8: Ελένη με λένε.
7: Ελένη.
8: Είμαι στον δρόμο τώρα.
7: Σε ποιο δρόμο? Στο δικό μου το δρόμο που έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδόγραφη μόνος.
8: Στην
7: Κηφισίας. Στην Κηφισίας. Κάποιοι δεν έχει καλό σήμα στην Κηφισίας, αισθάνομαι. Ή με έχει ανοιχτή ακρόαση?
8: Καλά.
7: Εσύ με ακούς, το θέμα είναι να σε ακούω κι εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές.
8: Τώρα καλύτερα.
7: Τώρα, μη είχε ανοιχτή ακρόαση, ε?
8: Ναι.
7: Σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Δεν με ξεγελάει εμένα κανένας. Τώρα σε ακούω καμπάνα. Και καμπαναριό, μη σου πω. Ελένη μου, λοιπόν, είσαι στην Κηφισίας και πες μου λίγο, με τι ασχολείσαι, πόσο χρόνο είσαι, 2-3 πράγματα για σένα.
8: Είμαι 40 χρονών και δουλεύω σε ένα γραφείο.
7: Τι γραφείο είναι αυτό?
8: Οικονομικά.
7: Ήταν τελετών, φοβάμαι.
8: Ω Παναγία μου.
7: Γιατί πλησιάζουν και τα γενέθλιά μου, πλησιάζω και εγώ στο τελετών σιγά-σιγά. Είσαι ποιος με παίρνει τηλέφωνο εν ώρα εκπομπής? Δεν ακούνε, δεν ακούνε εκπομπή και παίρνουν τηλέφωνα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
8: Έτοιμη.
7: Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου ρίξεις τη συνέχεια. Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε. Και όχι, αυτό ήθελα, ναι.
9: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
10: Ε, ουρά του.
9: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάκα πως με χτύπαγε. Παφ, παφ.
10: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
9: Αλλά ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
10: Αλλά για ποιον μιλάμε?
9: Για τον Θοδωρή.
10: Ποιο Θοδωρή?
7: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή φίλη μου? Πάλι πάλι. Περίμενε, περίμενε. Να δώσω εγώ τρεις επιλογές να τελειώνουμε, μπερδευόμαστε.
8: Πάμε.
7: Τη Φώκια Μονάχους Μονάχους.
8: Αυτή
7: είναι? Είσαι φοβερή ρε φίλη. Γιατί τα πιάνεις κατευθείαν τα σήματα που δίνω. Συνδεθήκαμε τώρα. Κατάλαβες τη σύνδεσή μας?
8: Κατάλαβα.
7: Έτσι θέλω οι ακροατές να συνδέονται με μένα. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Μισό να σημειώσω το τηλέφωνό σου. Το βγάζω μια φωτογραφία και σου στέλνουν μήνυμα κατά δώρα και είσαι πανέτοιμη.
8: Ευχαριστώ. Πολλά, καλή συνέχεια.
7: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για αγαπημένη Ρή Ελληνίδου. Και να το πω κι εγώ λίγο. Άντε θα το πω. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Ρία, πέστα.

0: είμαι εδώ για εσάς, αγαπημένες και μοναχικές καρδές του ρυθμού. Καρδές, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί πια, το γύρας είναι εδώ. Μοναχικές καρδιές, λοιπόν, του ρυθμού 949, είμαι εδώ για εσάς, Γιάννης Κατινάκης. Η μαγκούφα καρδιά, έτσι θα με χαρακτήριζα και θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα να κάνουμε παρέουλα. Να μπει καλά η εβδομάδα, ηλιόλουστα, μέσα στην άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Μπήκε λοιπόν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περιμένω και τα μηνύματά σου φυσικά στο Viber μας 6937 949 949. Και ήρθε η ώρα πάλι για ενημέρωση. Γιατί αν λες, ας πούμε τώρα μέσα σου, ρε Γιάννη μου, καλός χρυσός, αλλά δεν σε χορταίνω. Δεν χορταίνω, έχω μια ακόριστη δίψα και ζέση για να σε ακούω αλλά και να σε βλέπω. Αλλά ραδιόφωνο κάνεις, πού θα σε δω? Θα σου πω εγώ πού θα με δεις. Τώρα, Σάββατο 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day και δύο ώρες ζωντανά με το υπερμοντέλο και σεξ σύμβολο Γιάννη Κατινάκη και μια υπερεκπληξάρα που πραγματικά μακάρι να μπορούσα να σου πω τι έχουμε ετοιμάσει για σένα, αλλά δεν μπορώ, έχω δεμένα χέρια και στόμα να έρθεις και το μόνο που σου εγγυώμαι είναι ότι δεν θα χάσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 12 το μεσημέρι, 16 Μαζίου, το παιδί πια ας πάρει σύνταξη, ας πάρω σύνταξη. Δεν μπορώ πια με για απόσυρση. 16 Μαΐου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Έφυγα για διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδου. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
2: Εκτός Ρυθμού. Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ. Στο ρυθμό 949.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
17: Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
2: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
22: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
23: Δεν ξέρω.
22: Γιατί τραγουδάς?
23: Δεν το ελέγχω.
24: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / όροι.
25: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην εκπομπάρα. Εδώ στο ρυθμό 949 και είσαι εδώ γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννη Κατινάκη για να μπει καλά η εβδομάδα. Η ανοιξιάτικη εβδομάδα λίγο πριν το καλοκαίρι, έχουν πιάσει και οι ζέστες, έχουμε μουρλαθεί ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ πέρα είτε με χειμώνα, είτε με καλοκαίρι, είτε με άνοιξη το κέφι είναι ανεβασμένο και ξεκινάω την ώρα με υπερκαψούρα και Θοδωρή φέρει έτοιμο για όλα, έτοιμο να μας παρασύρει, να μας ταξιδέψει και να μας μαγέψει. Είπες λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν συγκλό, υπερσυγκλό επιτυχίες και σε λίγο πάλι Γιάννης Κατινάκης.

0: εφεστή. Με νίνωση υποδέχομαι λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εδώ με το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και πριν πω το οτιδήποτε, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου και τα αυτιά μου έχουν ακούσει ακόμη περισσότερα, αλλά δεν μιλώ. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Επειδή έχω δει κάτι για χανταϊό, και στα χαντάκια θα βρεθούμε όλοι ούτως ή άλλως, από τα νεύρα μου αν έρθει, εγώ έχω να κάνω μία δήλωση. Σε καραντίνα εγώ δεν ξαναμπαίνω. Αυτό το πράγμα που χορεύαμε σαν τα παρδαλάκα τσίκα στο TikTok και ήμασταν σαν τους ανθρώπους των σπηλαίων, αξίριστοι και ακούρευτοι για ένα χρόνο, εγώ δεν το ξανακάνω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάρτε τα χαμπάρια σας, κάντε τα κουμάντα σας να μείνει μακριά από την Ελλάδα. Είπα και ελάλησα. Το κλείνω εδώ γιατί θα κάνω έκρηξη και θα σε πάω σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Γιατί τα McDonald's τα αγαπημένα. Αχ, παιδιά, τρελαίνομαι για McDonald's. Μπορώ να τρώω μέχρι να κάνω εμετό και πάλι μετά, μέχρι να μου ήρθε ένα ρόφηση. Τα λατρεύω. Τα McDonald's λοιπόν κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και τα γιορτάζουν με ένα νέο flagship βεβαίως, αυτό το αγγλικό κατάστημα, στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Και Παρασκευή 15 Μαΐου η παραγωγή του ρυθμού 949 θα βρισκόμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Σιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος θα σας περιμένουμε με live radio για να ζήσουμε κοντά αυτή την εμπειριάρα. Τάπα, τα ελάλησα και περνάω κατευθείαν σε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω μαζώ και επιστρέφω ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Εδώ την άκουσες την επιτυχία πρώτο στο ρυθμό 949, γιατί εδώ σου έχουμε μόνο τα καλύτερα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα για να μπει καλά η ανοιξιάτικη αυτή εβδομάδα. Περιμένω φυσικά τα μήνυματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και θέλω να σου πω τώρα εσένα φίλη και φίλε που θες να κάνεις μια ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άττικα. Θα ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές έως και 20% αγαπημένα fashion brands, πόσο δουλεύω το αγγλικό εξαιρετικά, και επιλογές για κάθε στυλ έως 17 Μαΐου. Τρέχα ο Σάντι Μπατολίδου, τρέχω και εγώ σε διαλυματάκι μικρό, και σε λίγο εδώ ραντεβού στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζομάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ρυθμός 949. Καλώς τα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμη μας έμεινε να κάνουμε παρεούλα. Περιμένω όμως πριν φύγω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και έχω να ενημερώσω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί αν ψάχνεις μία υπερσυγκλό καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την καταλληλότερη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να γλυκοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Περνάω και εγώ τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Δυνάμωσε την ένταση, μην το λυπάσαι, δώσ' του. Έλα και τώρα θα το λαλήσει ο Νίκος για πάρτι σου.

0: Με ανισόπεδη δίσκο λοιπόν σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για τρεις ωρίτσες. Και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο, μέχρι και τις 8 θα περάσεις εξαιρετικά με τα τρελόπαιδά μας. Και η Άννα θα σου δώσει το πιο γλυκό φιλί αποχαιρετισμού.
1: Μουα. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφω μας!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Φρυ, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και φυσικά καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια μέχρι και τις 8.
15: Με τα δικά σου μηνύματα μας καλούν την καλύτερη απογευματινή συντροφιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στείλτε μας λοιπόν ευχές, φωτογραφίες, φωνητικά. Κατά πρώτη μισή, όχι φωνητικά. Φωτογραφίες και πάει λέγοντας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα τα σβάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μα απολαμβάνετε και online.
13: Να πούμε οι δυσάρες. Λοιπόν, αυτό που σου έχω εγώ εδώ πέρα λοκάρι είναι lockdown. Οπα. Για νεροπίστολο.
15: Όχι, ρε παιδιά.
13: Θα σου πω πώς προέκυψε στη συνέχεια.
15: Τι κόστα λέξη είναι αυτό.
13: Όπως επίσης και τσουνάκι. Τσουνάκι, όχι.
15: Τσουνάμι, ναι.
13: Τσουνάμι μαζικού τουρισμού δεν είναι στην Ελλάδα. Θα ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο.
15: Πάλι καλά.
13: Πού.
15: Και έχω εγώ αηδισάρα ότι η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα. Καλά μέχρι εδώ.
13: Κάτι πήρε
15: και
13: το
15: ήδη
13: μάτι.
15: Διοργανώνει και ένα τουρνουά. Είδες που ο αθλητισμός ενώνει τον κόσμο.
13: Παναγία μου.
15: Το τουρνουά ξεκινάει το άλλο Σάββατο 12 και 5.
13: Μην πεις άλλα.
15: Δεν λέω άλλα.
13: Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και φυσικά με τι καλύτερο από Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δευτέρα σήμερα, να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα.
16: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλημέρα, γλέντια εδώ στο ρυθμό 949, καθημερινά 5 με 8. Και παιδιά, τι σας έχω?
1: Τι μας έχεις?
0: Μπαμ και κράχτο.
1: Επιτέλους.
2: Μπαμ και κράχτο.
1: Έλα, καλή μου κόρα, τι μου φαίνεται σήμερα?
0: Τίποτα. Ο Τιλκάτ Κεν επέστρεψε. Επέστρεψε στο κορίτσι!
1: Ξαναγύρισες, τέλεια!
0: Ναι, καλή, έχει πετάξει πολλά κιλά από την εγκυμοσύνη. Υπέρλαμπρη, φωτεινότατη. Τι σου κάνει μια εγκυμοσύνη, ρε παιδί μου?
1: Μπράβο,
0: τι σου
1: ρε,
0: κάνει?
1: Τη ζωή δύσκολη.
0: Άντε, κορίτσια, όποια το θέλει εκεί έξω, μέσα από την καρδιά μου σας το εύχομαι και στα δικά σας.
1: Μπράβο, και στα δικά σας. Τι άλλο λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις στην εγκυμοσύνη? Σιδερένιο. Να σας ζήσει.
0: Εγώ καλότυχο το μωρό.
1: Καλότυχο, μπράβο.
0: Καλότυχη, ξένια.
1: Θυμάμαι τώρα που είχα πάει σε ένα γάμο και ήταν κάτι οι φίλοι μου. Όποτε θέλω να κάνω παιδιά του, κοιτάω και μου περνάει. Και τα παιδιά του ήταν σαν κινούμενες διαφημίσεις προφυλακτικών. Έβλεπα τώρα τον κάφρο του σχολείου μου να τρέχει μονίμως πίσω από ένα δίχρονο που ήταν σαν να έχει φάει μπαταρίες για πρωινό.
0: Και τελικά.
1: Και τελικά έρχεται η νύφη και λέει: πήρα πολύ ωραία δωράκια, λέει. Πήρα βιβλιαράκια για τα παιδιά και κάνω και προφυλακτικά για του γονείς.
0: Αλέξη.
1: Έτσι αντέδρασαν κι αυτοί.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε καθημερινά. Να τα. Α, εντάξει.
1: Καλώς τα ταλανόπεδα.
0: Ποια έχεις κάσει, πια.
1: Στέβη.
0: Σταύρη.
1: Σταύρη, συγγνώμη, γιατί τι έπαθα. Πώς μπορείς να ξεχάσω την κοιτακτική θα μόνο του
0: Παναγίου. Είναι δυνατόν, για παιδιά, γεια σου Σταύρη.
1: Γεια σου Σταύρη.
0: Γεια σου Σταύρη.
1: Θέλει λεφτά για βενζίνες, λογικά. Ναι.
0: Δεν θα τα πάρει από εμάς, να το ξέρεις.
1: Ό,τι πήρες.
0: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο, πες μου.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο κυρίως γυρίσματα, καφέδες, επικαφέδων.
0: Ούτε
1: με το χέρι στον Ουμίδη να είχα.
0: Ναι.
1: Και αυτά κυρίως. Και είδα και τα χάλια του Παναθηναϊκού στον αδερφό μου με την ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, μπράβο στην ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ που νίκησε τον Παναθηναϊκό.
0: Καλή, τι γίνεται τώρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πλέον ο Παναθηναϊκός το μυστικό να το βλέπεις, να βλέπεις τα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Σαν οικογενειακή κομεντή.
0: Πότε έχει ξανά αγώνες, πες μου.
1: Τι
0: αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχει, τη μεταμορφώσεως. Βλέπεις σε καμιά εβδομάδα. Αφού είναι αδιάφορη σεζόν. Πρέπει
0: πότε
1: να το βλέπεις σαν κομμωδία.
0: Ο Ολυμπιακός πότε παίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει.
1: Δεν ξέρω. Παιδί μου, δεν ξέρω τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα. Είμαι βάζελος.
0: Συγγνώμη, έχεις δει αυτό που και καλά τώρα το γήπεδο εδώ απέναντι.
1: Α, παίζει στο μπάσκετ τώρα Παναθηναϊκός και ακόμη υπάρχει ελπίδα. Τι θέματα έχει. Τι έγινε.
0: Έχουν καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων εκεί να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στο γήπεδο. Και η κατάσταση παραμένει.
1: Δύο φορές έλειψε ο Τράκης, ρε παιδιά. Δύο φορές έλειψε. Αν και εγώ πιστεύω ότι ήταν μεταμφιασμένο σε μασκότ και έσκασε μέσα. Και είδατε τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τη Βαλένθια.
1: Και περάσει ξαφνικά το πρόβλημα θα λυθεί.
0: Το γήπεδο θα φτιάξει.
1: Θα φτιάξει. Αν δεν περάσει τη Βαλένθια, αποχαιρετήστε τον Glass Floor.
0: Δεν θα γίνει εκεί πέρα. Το Final Four δεν θα γίνει.
1: Με τον Glass Floor που να απογελείται, άραγε στο γυαλί. Δύσκολα ξανακολλάει. Καλή μου Ευρωλίγκα.
0: Εσείς τι κάνατε το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο.
0: Πήγα σε γαμοβάφτιση το Σάββατο. Παιδιά, ήταν φανταστικός αυτός ο γάμος.
1: Η
0: φίλη μου Κλεοπάτρα με το Βαγγέλη και βαφτίζαν και το παιδί τους που είχαν την πιο ωραία τούρτα μετά το γάμο που ήταν. Toy Story με το για το παιδί.
1: Ωραίο.
0: Δεν άνοιξαν σαμπάνιες και τέτοια. Ήταν πολύ πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Την Κυριακή ένα μπάρμπικιου με φίλους. Αλλά ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
1: Τι θα κάνω σήμερα.
0: Παιδιά, θα συντονιστείτε στον Αντένα γιατί κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 έχει. Γιατί ρε πατέρα.
1: Γιατί μια φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό λοιπόν και η κομική σειρά Γιατί ρε πατέρα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Έρχεται κάθε Δευτέρα στην Τρίτη στις 10.30 να μας χαρίσει ακόμη περισσότερες στιγμές. Και έρχονται δύο νέα επεισόδια. Δευτέρα και Τρίτη, σήμερα και αύριο. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και η ταινία του Παναθηναϊκού του Πολυμετοχικού. Γιατί ρε πατέρα. Μια κωμωδία ακατάλληλη για καρδιακούς.
2: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα μου λες πως βιάζεσαι

0: Έλληνα Παπαρίζου, λοιπόν, αν με δεις να κλαίω στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα δεν θέλουμε να σε κάνουμε να κλάψεις. Γιατί η Vivechrome, η μεγάλη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως και 2.500 ευρώ.
1: Και οι νικητές, παιδιά, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν την κοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείες και να απολαύσουν φυσικά την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι τους. Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς ή τις τυχερές, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως και 30/6/26.
0: Wow, προλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα. Ναι. Φύγαμε όπως είμαστε. Επιστρέφουμε με επιτυχίες και δυσάρες.
0: Να κάνουμε όμως μια στάση στα παπάκια μας.
1: Εννοείται. Αφού επιμένεις, σε προσβάλλω.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Είστε έτοιμοι για splashing!
4: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
3: Γι' αυτό μιλάμε. Τι είναι το splashing? Είναι μια πρακτική που συνδέεται με τη σεξουαλική διέγερση μέσω της επαφής με ακατάστατες ουσίες. Παγωτό, σοκολάτα, μέλι.
5: Κίνδυνος να κολλήσει κανένας υπάρχει?
3: Κίνδυνος να λερωθεί το χαλί υπάρχει, γι' αυτό η Αθηνά δεν θα το κάνει ποτέ.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Μόνο να στρώσει νάιλον πάνω στο χαλί, είσαι στο κρεβάτι.
4: Σαν τον Dexter.
3: Κάνω λίστα με ψώνια. Μέλι, σοκολάτα, ρευστή. Τι άλλο είπε ρε Φορτούνη, Dr. Betty?
4: Βάλε και 2-3 cranberries έτσι για το από πάνω.
3: Είναι και ωραία, δίνουν και ενέργεια τα cranberries.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha Kappa 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει για...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
19: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
19: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
20: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
22: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
3: Καλώς ήρθατε, Λάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνια μου, που έχετε γενέθλιά σου.
23: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματάκια να τα βιβάσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τις ευχές σας, όπου σε όποιον ή όποια θέλετε. Που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε γωνιά του πλανήτη και online.
3: Και τι είναι αυτό που λατρεύετε πάρα πολύ?
23: Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Και επιτυχίες που θα τις βρεις όλες εδώ. Γιατί καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να τα ταλάνια έχουν μαζευτεί. Μαριάνθη λέει καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Γεια σου, Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου. Καλησπέρα με πολλές καρδιές. Και η Άννα, γεια σας αγαπημένα λάνια. Γεια σου.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω πολύ γρήγορα την είδηση που είχα προλογίσει.
0: Για πες.
1: Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά.
0: Θες να πάρεις μέρος.
1: Ξεκινάει το άλλο Σάββατο 12 με 12 και 5.
0: Προλαβαίνεις.
1: Παιδί μου, κοίτα.
0: Τόσο θα κρατήσεις 5 λεπτά.
1: Όχι, παιδάκι μου, δεν φορά επιβράδυνση. Αν το κάνουν και ατομικό, τελείωσε τα σάρωσε τα μετάλλια.
0: Λέγε ρε,
1: ατομικό
0: λέγε.
1: Άθλημα να γίνει. Λέγε. Δεν θα αφήσω βάθρο για βάθρο.
0: Έλα, Λάρτζι.
1: Εκείνα
0: έλα.
1: Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο παλιά που λέγανε. Είναι ένα Έλληνα, ένα Ιταλό και ένα Γερμανό και κάνουν τουρνουά ποιο θα πάει με του περισσότερε. Mm. Και είναι εκφοντή και κάνει. Ξεκινάει ο Γερμανό 5, 10, 20, μπράβο στον Γερμανό. Ξεκινάει ο Ιταλό 5, 10, 20, 25, μπράβο στον Ιταλό. Ξεκινάει ο Έλληνα 5, 10, συνεχίζει 15, 20, 25, μπράβο 26. Ouch, ouch, ouch. Δεν το κατάλαβε. Ο εκφοντή ήταν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αχ, δεν μου τα ακυρώ στο μάτωμα.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί.
1: Έχεις ακούσει λοιπόν ότι γίνεται ένα τουρνουά και παίρνεις το πρώτο αεροπλάνο για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Εκτός λοιπόν από ένα υπέροχο ταξιδάκι και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο.
0: Με ένα μπάρο δύο τριγώνια.
1: Τρία στην προκειμένη, γιατί έχεις Apivita, Attica Selections και Ergon Originals.
0: Εκεί έχεις εκπτώσεις.
1: Έχεις εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, το οποίο το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσουλας σου.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μαγικά μπαίνει στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώπουλων για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Και μαζί με αυτήν παίρνει και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη, αν υπάρχει κανένας τρελός που θέλει να γυρίσει. Ισόπως της αξίας σε άβιος. Καλό ταξίδι, παιδιά, και καλή επιτυχία. Και όπως έλεγε η μάνα μου, παιδί μου, ώρα σου καλή και ο γυαλί.
0: Μάλιστα. Γυαλί.
1: Γελί. Δεν λέω τώρα με την
0: αγκαλιά. Όχι, δεν θέλω.
1: Θα πιάσουμε πάτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break γρήγορο και επιστρέφουμε, διότι έχουμε παιχνίδι. Ποιος από εσάς θα καταφέρει να βγει στον αέρα και να παίξει. Πού είμαι.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά. Τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες. Που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές. Από έρωτες. Από βράδια. Από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδη. Και για δύο ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στον 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόντο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι δύο νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 της Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bolt. Από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Cosmos 949. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα.
2: Και η πιο σεξι ώρα είναι τώρα, γιατί τώρα είναι ώρα για δώρα. Πάρε όπως είσαι Αλάνη, όπως είσαι, τηλεφωνάκι αναχείρας και τηλεφωνάκι στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά είτε και σωστή και έτσι κερδίζεις δωράρα. Μην το σκέφτε, το πούλησα.
1: Το πούλησες πάρα πολύ ωραία και θέλω να σας πω ότι αν λατρεύεις το Sebastian Fitzek, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι. Είναι η ώρα σου, παιδιά, αυτό θα σου πω μόνο.
2: Τέλεια, το αποτελείωσες.
1: 2, 10, 6, 8, 35, 7, 22, πάρε τώρα.
2: Όπως είσαι.

0: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready. Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
1: Πώς? Δημητρής.
3: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
3: Εννοείται.
1: Για να δούμε πόσο έτοιμος είσαι. Πού ακούς αυτούς υπέροχους ήχους?
3: Αυτούς τους υπέροχους ήχους που δεν κατάλαβα τίποτα. Οκ. Okay.
1: Μόνο σκάλες παίρνεις.
0: Ό,τι σου ήρθει, ό,τι σου ήρθει. Το πρώτο.
3: Το σε αποθήκη, γιατί πες να ακούσα και όπισε τον φορτηγού.
1: Α, ναι, θα μπορούσε, αλλά όχι.
0: Και σου πέταξε και ωραία πάσα ο Μαρκάζος, να ξέρεις.
1: Αλλά έπεσε το κενό. Σε κενό τέρμα βασικά στο πάσα.
0: Έλα, ρε Δημήτρη.
1: Μόνο που δεν σου είπα από πού τα ακούς.
0: Καλή επιτυχία την επόμενη φορά. Γεια σου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού του παιχνιδιού στις 7.
1: Σε μία ωρίτσα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φύγαμε μέσα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Noise, είναι νερό εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και μιας και λέμε για τον Αργυρό, πρέπει ρε παιδιά να σας πούμε για το Coca-Cola Thursdays. Διότι αν είσαι φοιτητής, οι Πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στο πιο iconic Thursday party.
1: Η διαδικασία, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή. Απολαμβάνετε μια Coca-Cola, κατεβάζετε το Coca-Cola app, κερδίζετε το κωδικό, βάζετε το κωδικό που θα βρείτε πάνω στο καπάκι ή το δαχτυλίδι και έτσι διεκδικείτε μια από τις 200 διπλές προσκλήσεις.
0: Έχουμε όμως και εμείς τη δυνατότητα να σας κάνουμε δώρο ακόμα κάποιες διπλές.
1: Και πώς γίνεται αυτό? Γιατί ακόμα να στείλεις μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θα γράψεις τη λέξη Αργυρός και 5 νικητές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για αυτήν εδώ την Πέμπτη.
0: Για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Σπαθιά θα καταπιούμε.
1: Μην τους βάζεις ιδέες.

0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και σε αφήνω στον επόμενο. Στο ρυθμό 949 ακούς επιτυχίες, γίνεται χαμός από τα μηνύματά σας. Εντάξει, παιδιά. Πέρα από το διαγωνισμό που παίρνουν για τις διπλές προσκλήσεις για τον Αργυρό, πολλές καλησπέρες στην Ειρήνη που λέει: πολλές καλησπέρες, παιδιά. Η Γεωργία, καλησπέρα. Άννα, Αλέξη, καλή εβδομάδα. Καλό χαρούμενο απόγευμα Δευτέρας με φούλη ρυθμό. Πάντα ρυθμό στη ζωή μας, παιδιά. Καλησπέρα, Λάνια, και στη Μαρία. Και ο Ρέστης είναι στην παρέα μας. Γεια σου, βρε Ρέστη μου. Πω, εντάξει, σήμερα ξεκίνησε πολύ δυνατά αυτή η Δευτέρα. Μπράβο, πολύ τυχαίρομαι. Καλό απόγευμα και στη Δήμητρα.
1: Και ξέρεις που άλλο θα απογειωθεί η Δευτέρα? Στο μοναδικό Wingo του Ρίζεσαι Καζίνο Μον Παρνές.
0: Για
1: τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, δεν παίρνει απλά σοβαρά τις εβδομαδιαίες κληρώσεις, αλλά βάζει και στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς πάμπολους τυχερούς και έως και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα αν των 21 τον παίξει υπεύθυνα.
0: Πάμε μια στάση στα παπάκια μας. Βασίλη Φουρτούν, Αθηνά Φαλίπου και Μπέτι Μαγκύρα καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό για να δούμε τι κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτι Μαγκύρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Παύλο.
4: Ο Παύλος είναι.
3: Έλα, έτσι, ρε παιδί μου, έλα. Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μα είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
5: Γεια σου, Περσεφόνη.
4: Θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλος, να με πάει σινεμά.
3: Τέλειο!
6: Ο Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο Λιθάρι.
4: Ναι.
6: Σε ξέρω.
3: Όπα!
4: Έχεις έρθει ο μαγαζί, Περσεφόνη?
6: Έχω έρθει, ναι.
3: Ωραία, φίλε, τι έγινε εδώ? Σε έχει δει και live, Παύλο.
4: Για ένα σιγά μαρίδι μου που σε θέλω, ας πω κάτι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Mac.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
6: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη το ρυθμό 949.
7: Λεπτά και μετά τις 6, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Σήμερα, Δευτέρα, 11 του Μάη. Ωραία ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Με χαμόγελο, με ωραία διάθεση.
8: Ναι, πετάμε. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον καύσωνα.
7: Γιατί το λες έτσι. Σήμερα ξέρεις πόσο έχει το αυτοκίνητο. 27 βαθμούς έλεγε. Το δικό σου παιδιά εκεί έξω στο αυτοκίνητο, πόσο λέει ότι έχει.
8: Πω, το δικό μου
7: 27 έλεγε, άνοιξε air conditioning.
8: Κανονικό. Εκεί που αράζουν οι σαύρε.

0: πω. Θα εξατμιζόμαστε σε λίγο, παιδιά. Θέλουμε αποσμητικό 100% βυζιά. Ειδικά για εσά που είναι τηλεφορείο, το λέω. Το νου σα λίγο. Μην βγάλετε μανιτέρ και ροκφόρα από την ζέστη.
1: Έλα.
0: Από κάψωνα. Πάρτε όμως το κινητάκι στα χεράκια και στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber. Στείλτε μας πόσους βαθμούς για τα μάξια. Ορίστε, το κάνουμε entertaining, challenging εκπομπή. Interaction πάνω απ' όλα. 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
1: Φυσικά γνωρίζετε για το ραντάρ του ρυθμού που σε ψάχνει στην Αθήνα καθημερινά μέσα από την εκπομπή Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη Φουρτούν, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία. Μπορεί να κερδίσει από 150 μέχρι 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν έψαχνε, ακούστε τώρα, μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί από το 1980 μέχρι το 1990, να έχει δύο παιδιά και να εργάζεται σε ανθοπολείο. Δεν βρέθηκε.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Μαραμένα τα βιβλία και οι βιόλες.
1: Αναγιά σου. Άρα αύριο τι θα δώσει?
0: 300 ευρώπουλα, τα διπλά.
1: Άναγες.
0: Τα διπλασιάζει και τα δίνει στον επόμενο.
1: Για να δούμε τι θα ζητάει αύριο το ραντάρ. Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις εκπομπές του ρυθμού και φυσικά μην φοβάσαι να απαντήσεις. Αν κάποιος σου τηλεφωνήσει και σου πει καλέ, τι ραδιόφωνο ακούς? Φυσικά, ρυθμό 949.
0: Εύκολο νούμερο, παρά λίποτε.

0: Και την Καρμπή λοιπόν, εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και λέγαμε στην αρχή για lockdown που ήρθε σε σχολείο διότι προέκυψε ένα νεροπίστολο. Και δεν είναι και σχολείο της Ελλάδος.
1: Οπλοφορία στο σχολείο.
0: Εντάξει, αυτό τώρα στο εξωτερικό τόσα έχουμε δει.
1: Καλά,
0: στο Μάντσεστερ. Στο Μάντσεστερ.
1: Για νεροπίστολο του κάνει lockdown.
0: Ήταν παιδί μου νεροπίστολο, αλλά ήταν χρώμα κανονικού. Και τρομάξανε, κλειδώθηκαν στις τάξεις, ήρθε η αστυνομία, χαμός. Μην ακούτε τώρα. Ακούει και κουμπάρα στο δρόμο.
1: Αυτό είναι φάρσα. Γεια σου Χρύσα.
0: Και φαντάζομαι τώρα να πάρουν τα τέσσερα παιδιά από ένα νεροπίστολο τώρα στην Ελληνογερμανική. Πού από τι έχει να γίνει.
1: Θα πάρει και ένα πιστόλι μάνα και θα τα κυνηγάει μετά. Ένα κανονικό.
0: Μιρένα, Νικόλα. Εντάξει, ο Αλέξανδρος δεν θα καταλαβαίνει βέβαια, αλλά φαντάσου.
1: Θα του πάρουμε μια σφεντόνα.
0: Κάπως
1: να ξεσκηθεί το παιδί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν βγαίνει κατευθείαν με πτυχίο. Βήμα-βήμα βρίσκει στόχο.
0: Πω, τι πήγανε να πάθουνε. Παιδιά, εμείς τα λέμε αυτά τώρα και γελάμε, αλλά εκεί πέρα είναι σοβαρά,
1: Εμάς το δικό μας, άμα βλέπανε κανονικό. Εμάς το δικό μας, άμα και αν τους λέγανε ότι είναι νεροπίστολο, δεν το πιστεύανε.
0: Δεν το πιστεύανε.
1: Σιγά μην το πιστεύανε, παιδί μου, τι εννοεί. Κάτι που έχω υπόψη μου και κανονικό να φέρνανε για νεροπίστολο όταν το περνάγαμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό, δεν το συζητώ. Κλείστε βιβλία, πάρτε νεροπίστολα. Εντάξει, ειδικά τώρα κιόλας που ανοίγει ο καιρός, δεν γίνεται.
0: Και
1: λογικό να παίζει χαμός.
0: Όπα, τι είναι.
1: Γιατί όταν μιλάμε για το κάτι παίζει, powered by they, μιλάμε για ένα θεσμό πια.
0: Βέβαια, γιατί μια έγινε, δύο έγινε, τώρα έχουμε φτάσει την πέμπτη φορά, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Είναι θεσμός, όπως το λέει ο Αλέξης.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949, τιμάει τους θεσμούς τους στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει powered by they.
0: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι είναι.
1: Εγώ να δεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα γρήγορο break. Παρεχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
2: Το είδες και εσύ. Το ραντάρ μας βρήκε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
4: What?
3: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν ανάγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Όλα, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
6: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Καθημερινά 5 με 8 Αλέξης Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη. Τρίτη και τελευταία ώρα, εδώ είμαστε Δευτέρα 11 του Μάη.
8: Τα δικά σου, Αλάνια, με τα δικά σου μηνύματα να μας κοσμούν για ακόμη μια φορά, να πέφτουν κατά ρυπά στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 στέλνεις ό,τι με ό,τι γουστάρεις και εμείς εδώ είμαστε, το διαβάζουμε και γινόμαστε μια ωραία απογευματινή παρεούλα. Παρέα φυσικά με το soundist.gr κάτω ρυθμό 949, από το οποίο μας ακούτε και online. Και τι ώρα είναι τώρα? Ώρα για δώρα. Πάρε τώρα λάβει τηλέφωνο όπως είσαι στο 210-68-35-722, γιατί ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας. Πού είμαι, πώς παίζετε, πάρα πολύ απλό, πάνω απλό. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά που ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δικιά σου. Τα αφεντικό τρελάθηκε.
7: Να πούμε ότι 6 ώρα δεν το βρήκε κανένας. Για να δούμε τώρα, παιδιά, κάποιος από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά. Θα κάνουμε το λογαριασμό σε λίγο, που λέει και η Κατερίνα Λιόλιο. Για δυναμώστε τώρα.

0: Να. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Εδώ στο ρυθμό 949. Είσαι έτοιμος, αγόρι μου.
1: Ετοιμότατος, κορίτσι μου.
0: Παίζουμε. Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, είμαι η Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, από πού μας καλείς?
1: Δήμητρα.
3: Από Άνω Λιώσα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, λοιπόν.
1: Έτοιμη να παίξεις?
3: Για πάμε να δούμε.
1: Για να πάμε να δούμε. Να ακούσουμε βασικά.
3: Να ακούσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, με πρόλαβε.
0: Σωστή, πάμε. Έξι ώρα δώσαμε και ένα βοήθημα και κάποιος δεν το βρήκε. Για να δούμε πόσο καλή θα είσαι εσύ. Τι είναι?
3: Μήπως είναι το ασανσέρ?
1: Μπράβο, Δήμητρα!
0: Πρώτη
1: και φαρμακερή, ορίστε τι έχανε τόσο καιρό.
0: Έλα ρε Δήμητρα, μπράβο.
1: Καλύτερο αυτή από εμάς έχεις, άλλο έχει το όνομα κάνω στη χάρη του παραγωγού εδώ πέρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Τίποτα, λοιπόν Δήμητρα, θα σου έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό σου από το ρυθμό. Πατά συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, έχεις κερδίσει 3 συναρπαστικά θρίλερ που θα σου κόψουν την ανάσα. Δεν ξέρω αν είσαι ok με τα θρίλερ. Είναι top γερμανός συγγραφέας, Sebastian Fitzek.
3: Τέλεια.
0: Από εκδόσεις Διόπτρα, πρόσκληση Μίμικ και το τελεσίγραφο και τα 3 δικά σου. Καλοφάγωτα.
1: Καλοφάγωτα.
3: Καλοδιάβαστα.
1: Καλοδιάβαστα.
3: Τέλειο καλοκαίρι στην παραλία.
0: Να σε καλά, να το περάσεις, να το απολαύσεις. Καλή συνέχεια, Δήμητρα. Γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και η Αναβή στην παρέα μας και η Ιουλία Καλυμάνη σε λίγο. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εξ επαφής.

0: Αναβίση λοιπόν και ξέρεις το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και λοιπόν δεν θα κάνουμε ξέρεις αυτή την Παρασκευή, θα είμαστε κι εμείς εκεί και συγκεκριμένα θα είμαστε στο Mall Athens, διότι όλη η παραγωγή του ρυθμού από το πρωί, από την Μαντό.
1: Μπράβο, από τις 10
0: έως... Από το Γιάννη, έλα.
1: Έως και τις 8 το απόγευμα, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ρε παιδί μου, να πούμε ότι είναι η Μαντό Γαστεράτου, είναι ο Γιάννης Κατινάκης, είμαστε εμείς εδώ πέρα τα λάνια σας, έλατε από κοντά να τα πούμε, στο νέο κατάστημα.
1: Μπράβο.
0: Που έχει αναβαθμιστεί, αναβαθμίζει την εμπειρία σας. Γιατί μιλάμε για τα McDonald's. Ποιος δεν τρελαίνεται για αυτό το κοτόπουλο, ρε παιδί.
1: Ελάτε μαζί, μόνο και το μοσχάρι. Ελάτε μαζί να κλείσουμε λοιπόν 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα και να γιορτάσουμε με το νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens.
0: Αυτό σου λέει. Υπάρχει μόνο στα McDonald's του Hong Kong. Κατάλαβες.
1: Όχι. Πρέπει να το δω πρώτα για να το πιστέψω.
0: Πρέπει να μπει και στο ρυθμό των Mac. Λοιπόν, τι θα φορέσουμε. Τι θα φορέσουμε.
1: Θέλω να ντυθούμε μπέργκερ. Εγώ θέλω. Κέτσαπ μουστάρδα όπως είχαμε ντυθεί την τσιγκλοπέδα.
0: Εγώ θέλω να ντυθώ πατάτα τηγανιτή. Θα τις φάω όλες.
1: Εγώ θέλω να ντυθώ ταμείας για να τις φάω κι εγώ όλες.

0: Καλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μια εκδρομή με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη μόλις κάναμε και εδώ τα λάνια έχουν μπει στο ρυθμό του ραντάρ. Γιατί γράφει η Βασιλική, η ραντάρ ψάξε με. Βασιλική γεννημένη το 1977, έχω τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Και μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τέλεια. Ο Μάριος είναι επίσης στην παρέα. Λέει, καλησπέρα. Τι, manifest κανονικό, κανονικό. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Σου κούει εμείς ξύλο, μόνο ξύλο. Καλή σεζόν, λέει, δεν είπαμε. Είναι ο φίλος μας από την Κρήτη.
1: Υποξέρ.
0: Όχι, βρε, είναι εννοεί μάλλον από τις παραγγελίες που έγινε χαμός, κατάλαβα.
1: Ή ξυλουργός ή μπράβος έβγαινε.
0: Γιατί είναι και. Πώς το λένε, παιδιά. Ήταν και. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στις μαμάδες εκεί έξω. Ήταν χθες ημέρα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Πήγες λουλούδια στη μαμά σου.
1: Τη έκανα έκπληξη και δεν πήγα. Όχι, πήγα. Απλά ξέχασα τα λουλούδια.
0: Ρε Αλέξη.
1: Αστα.
0: Τέλεος πια.
1: Βλέπω να μου φοράει Στεφάνα Μπουγαδουράκ. Στο τέλος. Εντάξει, ο αδερφός μου δεν πήγε καν, αλλά ο αδερφός μου ήταν έβια. Ήταν και λίγο δύσκολο.
0: Επίσης, δεν είναι κακό καμιά φορά να στέλνετε, να παραγγέλνετε, ξέρετε να τρώτε. Να στείλετε μια ανθοδέσμη εκεί πέρα που θέλετε, δεν χρειάζεται.
1: Ξέρετε, τρώγεται.
0: Άι καλέ.
1: Λοιπόν, ξέρετε όμως τι υποτιμάμε όλοι.
0: Τι?
1: Πέρα από μένα τα λουλούδια. Τον καλό ύπνο. Α. Τα έπλαγκαν λοιπόν στο Μαρούσι, το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Σπάνε λοιπόν την παράδοση και καθώς μιλάμε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών, παιδιά, άκουσαν με 4 ορόφους γεμάτους από επιλογές. Θα τα βρεις λοιπόν σε μεγάλη ποικιλία και τα κρεβάτια και τα σαλόνια αλλά και τα στρώματα με προσφορές και ειδικές τιμές. Ή μπορείς να φτιάξεις εσύ κάτι ακριβώς το θέλεις. DIY. Και. DIY. Τέλος πάντων, do it yourself. DIY, ναι, καλά το είπα. Τώρα είναι και ο μήνας του ύπνου, οπότε τώρα είναι η ώρα σας.
0: Πού θα τα βρω, πού θα τα βρω,
1: παιδιά. Λεωφόρος Κηφισιάς 129 στο Μαρούσι.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Το βάλε! Το βάλε!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Μεχάρα μου!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega

0: 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, πριν ολοκληρωθεί και η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 5 με 8 παρακαλώ, Δευτέρα 11 του Μαΐου.
5: Η διάθεσή σας για τρία οροφόδια, το οποίο σιγά σιγά έρχεται στο τέλος του. Περιμένουμε όμως και τα τελευταία τα αποχαιρετιστήρια μηνυματάκια σας στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949, για να μας απολαμβάνετε από κάθε γωνιά, όπου και αν βρίσκεστε και online.
4: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάριος που είναι στο Ρέθυμνο, ναι, και έχει αλλάξει φέτος το μαγαζί μάλλον που δουλεύει σεζόν, μας έχει στείλει το ωραίο του μπαλκόνι ουσιαστικά με θέα θάλασσα. Oh. Μπαλκόνι.
5: Αφού δεν έδειξε τη γυναίκα του, καλά είμαστε.
4: Όχι, παιδί μου, είναι το εστιατόριο ουσιαστικά.
5: Α, μια χαρούλα που βλέπει τον πάπα στο μπαλκόνι και στέλνει φωτογραφίες.
4: Όταν θα πιάσουν οι ζέστες και θα με ζαλίζουν, λέει, σερβιτόροι, θα πάρω φόραλι και θα πάω να βουτήξω. Να πας με μέτρο, Μάριε.
5: Σπρώξε αυτούς πρώτα, ρίξε στον χώρο του ζαλόγκου. Είσαι σοβαρός.
4: Θέλει να πάρει, παιδί μου, τον αέρα του, καταλαβαίνω.
5: Μην τον παραπάρει όμως. Αυτό φοβάμαι.
4: Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο. Με πολλές επιτυχίες θα έρθει στην παρέα μας Πάνο Σκιάμος, Νίκος Οικονομόπουλος και φυσικά Νάτος τώρα. Αντώνης Ρέμος στην παρέα μας Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πάνω σκιάμος λοιπόν και ξέρεις πολλούς. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρεις πολλούς εδώ που έχουμε από το πρωί. Στο ρυθμό 949. Λοιπόν, ναι, πρέπει να σε ενημερώσουμε για κάτι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, καθώς η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo στο Ridges Casino Mon Parnes. Και τώρα με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αλλά και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Wingo με πολλούς, πάρα πολλούς τυχερούς και 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Wingo με φόρα για μεγάλα κέρδη επειδή στο καζίνο της Πάρνης κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη μετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, στο γενιτσαρο Έλενα Ντάντζελο.
1: Έρχεται στην παρέα μας φορτσάτη για ακόμη μια φορά. All Black σήμερα, βασικά όχι All Black, έχει και το τζινάκι της από κάτω.
0: Εντάξει, τα έχει.
1: 11 η ώρα φεύγει η Έλενα και στην αλλαγή βάρδιας έρχεται ένας μοναδικός πάντα ρυθμικός, Νίκος Χαλκούσης. Εμείς αναχωρούμε και ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο 5 ώρα dance στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Φιλιά πολλά!
1: Φιλιά πολλά!
2: Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλά, τις νιώθεις. Φωνές που έχουν πει ιστορίες, που έχουν γίνει κομμάτι από στιγμές, από έρωτες, από βράδια, από εσένα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού μαζί μου η Μελίνα Σλανίδη. Και για 2 ώρες θα τα πούμε αλλιώς. Χωρίς σενάριο, χωρίς φίλτρο. Θέλουμε να μας στείλεις τι θα ήθελες να της πεις. Μια ερώτηση, μια σκέψη ή ένα τραγούδι της που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή. Στείλ το ημεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά κάποιες φωνές δεν περνάνε απλά. Μένουν.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόντο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι 2 νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 της Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
22: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
23: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Τα στιβα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Τι γίνεται εκεί έξω με τις ιώσεις? Α, λοιπόν, θέλω όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί, βάζω και μένα μέσα. Θέλω να μου στείλετε κι εσείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 από πού είστε συντονισμένοι, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Αλλά προσέξτε, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Γιατί θα σας πω τι αξίζει να βάλετε στην ατζέντα σας αυτή την εβδομάδα. Οτιδήποτε παίζει στην πόλη, φυσικά και θα σχολιάσουμε μαζί. Το τι σημαίνει στους δρόμους και έχω πολλά πολλά ακόμη. Βέβαια, μην ξεχνάμε και τις επιτυχίες, γιατί ρυθμός 949 είναι αυτός. Ξεκινάμε λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Μέλισσες και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τη Γαρμπή, όλοι μου είστε στεναχώρια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Δευτέρα, άντε, αυτή η εβδομάδα θα ξεκινήσει πολύ αισιόδοξα, να το ξέρετε. Έχουμε 11 Μαΐου και σε λίγες ημέρες θα γίνει κάτι υπέροχο. Θέλω βέβαια να τα πιάσω λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουμε με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και γιατί λέω το γιορτάζουμε? Γιατί η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Θα είναι εκεί η Μαντογαστερά του, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος και σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong, βέβαια. Τώρα βέβαια και εδώ σε εμάς. Οπότε μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε φανταστικά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί έρχεται κι άλλη τραγουδάρα. Έτσι, κατάλληλη για δυνάμωμα έντασης, ξέρετε εσείς. Αναδρομικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Σας αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Χαιρετίσματα να στείλω στον Βαγγέλη, ο οποίος είναι το πιο δημιουργικό άτομο που ξέρω. Πραγματικά δεν παίζεται. Μακάρι όλοι να έχετε έναν Βαγγέλη κάπου εκεί πέρα γύρω σας για να δημιουργείτε μαζί. Βέβαια, εγώ θα πω κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε όλοι, Βαγγέλη και εσύ. Λοιπόν, μόδα, δύναμη, φιλοδοξία. Νομίζω ότι ξέρετε ακριβώς τι πρόκειται να πω. Μιλάω φυσικά για το διάβολο που φοράει Πράντα 2, που σε μεταφέρει ξανά στα παρασκήνια του πιο iconic fashion περιοδικού runway, εκεί όπου οι αποφάσεις αλλάζουν τα πάντα, και εσύ φυσικά μπορείς να ζεις τη λάμψη και το παιχνίδι εξουσίας που αλλού φυσικά στα Village Cinema. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κάθε στιγμή. Αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Λένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου και είπαμε μαζί θα κάνουμε το πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα. Είμαι η Λένα Ντάντζελο και θέλω οπωσδήποτε μέσα στο πρόγραμμα να ακυκλώσετε έτσι πολύ καλά το Σάββατο, Σάββατο 16 Μαΐου, γιατί εντάξει, πέντε φορές μετά, είναι σίγουρο, όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει Powered by Day, που είναι πια θεσμός, γι' αυτό λοιπόν Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Οπωσδήποτε εκεί, γιατί δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και φυσικά μπορείτε να δείτε όλες τις viral στιγμές από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949 αλλά και γενικά στα social media γιατί είπαμε ήταν στιγμές που έγιναν viral. Τώρα Γιώργος Αμπάνης, δεν μ' αγαπούσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Moves 949.
1: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Λοιπόν, και εγώ είμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας πω κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έρχεται λοιπόν φέτος 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε όλοι πως και πως και δεν θα καθυστερήσω άλλο. Θα το πω, το Rizzes Fest 2026. Θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 Μαΐου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είδατε, όλα σας τα λέω, οπότε επειδή έχω να σας πω κι άλλα σε λίγο έτσι, κι άλλα tips, πώς θα περάσετε ωραία στην πόλη, τι θα κάνετε, τι θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by ΔΕΗ» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η Altus Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάπη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma. Λόμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό τον Mac, με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
20: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
19: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
21: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα και καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 21 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αύριο λένε ότι η θερμοκρασία θα είναι ακόμη πιο υψηλή, σε υψηλότερα επίπεδα. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε το αντιλιακό σας, το κοντομανικό σας, να είστε έτοιμοι, να είστε σε έδροσερα σημεία. Ξέρετε τώρα, κατεβάστε τα καλοκαιρινά. Όχι τίποτα άλλο, το λέω για να τα ακούσω κι εγώ, γιατί τα έχω στη βαλίτσα στη γωνία και τα έχω βγάλει εν μέρη. Αλλά δεν τα έχω βάλει στη θέση τους. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα δούμε. Πάντως τώρα λέω να τα αφήσουμε όλα αυτά που μας προβληματίζουν και να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λιγορία Ελληνίδου, Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

τραγουδάρα, επικίνδυνη αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και σας έχω σούπερ νέα. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Εκεί λοιπόν, κάποιοι από εμάς τους παραγωγούς στο ρυθμό 949 θα είμαστε εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Θέλω λοιπόν να σας πω ακριβώς ποιοι θα είναι εκεί για να γιορτάσετε όλοι μαζί. Μαντογαστεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος σας περιμένουν στο νέο κατάστημα του The Mall Athens. Γιατί εντάξει, ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω και μία φορά πάμε στα Mac. Λοιπόν, τα McDonald's έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Μπες λοιπόν στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπάω και τόσο πολύ μου θυμίζει καλοκαίρι και είμαι σίγουρη ότι θα το χορεύουμε και στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι κάνει. Τι κάνει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα δανειστώ αυτό που έλεγε ο Νίνο και η Τζόζεφιν για ακόμη μία φορά, πέντε φορές μετά. Ένα είναι σίγουρο ότι όπου συμβαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by Day που είναι πια θεσμός. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Αν έχετε κανονίσει κάτι διαφορετικό, να το ξεκανονίσετε γιατί το Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Και γιατί λέω να το ξεκανονίσετε. Γιατί εκεί δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ο κόσμος όλος. Και μάλιστα, αν μπείτε στα social media του ρυθμού 949, θα δείτε στιγμιότυπα από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει και θα πείτε μετά: είχε δίκιο η Ντάντζελο. Γι' αυτό λοιπόν, Κάτι Παίζει Powered by Day. Θα τα πούμε το Σάββατο 16 Μαΐου, εκεί στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα έχω να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρίνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω να θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο
3: αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όχι, όχι.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care.

0: της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος. Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
18: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Λένα Ντάντζελο, βράδυ Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου. Και αυτό που λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται είναι 100% αλήθεια. Και δεν το λέω μόνο εγώ, βέβαια. Πάρτε για παράδειγμα εδώ τι γίνεται τα πρωινά στο ρυθμό 949. Έχουμε το Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Γίνεται χαμός. Τα πρωινά μας ξεκινάνε με πάρα πολύ γέλιο. Βέβαια, υπάρχει εκεί στο Πάμε Πρωινό είναι και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, συντονίζεσαι Δευτέρα με Παρασκευή στο Πάμε Πρωινό. πρωινό, ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε. Έψαχνε μια γυναίκα που να είναι γεννημένη από το 1980 έως το 1990, να έχει δύο παιδιά, να εργάζεται σε ανθοπολείο και δυστυχώς σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 δεν βρήκε το στόχο του. Ευτυχώς βέβαια για κάποιον άλλον, γιατί αύριο επιστρέφει με 300 ευρώ. Οπότε να είσαι συντονισμένος ή συντονισμένη, γιατί αύριο αν σε ψάξει και θέλει να σου δώσει αυτά τα 300 ευρώ, να μην σε βρει. Ένα σε βρει, να στα δώσει να τα χαρείς. Τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, θέλω παράφορα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
19: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Καλώς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε ετοιμαστείτε γιατί σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPPA Festival Powered by Day θα σας πω τι θα δείτε. Θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, όλα τα έχει. Ενώ παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα έχει όλα, επειδή η διάθεση θα είναι στα ύψη, επειδή μας χρειάζεται αυτό έτσι για να μπούμε για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλαδιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλα νέα, σας έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
3: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Η Ένωση, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανε την ανατροπή με γκολ του Ζωάο Μάριο στον 93ο λεπτό της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με το ισόπαλο με 1-1 ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-offs. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, με φόντο τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 πόντους, με τον δικέφαλο να υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία. Στην Premier League, η Arsenal με γκολ του Τροσάν στο 83 κέρδισε με 1-0 στην έδρα της West Ham και είναι 2 νίκες μακριά από την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο Ισπανικό Κλάσικο, η Μπαρσελόνα επικράτησε με 2-0 της Real Madrid και πανηγύρισε το 21ο πρωτάθλημα Ισπανίας στην ιστορία της.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και ας μπήκατε τώρα στην παρέα. Θέλω να σας θυμίσω ότι εντάξει, τώρα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου, αλλά σε λίγες ημέρες, την Τετάρτη συγκεκριμένα, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε αυτό το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 έως και τις 10. Κάθε εβδομάδα είναι μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα είναι κάτι έτσι διαφορετικό. Είναι στο στούντιο, θα είναι και η Μελίνα Σλανίδου. Θέλω λοιπόν να στείλετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλο αυτό θα είναι χωρίς φίλτρα. Οπότε να στείλεις την ερώτησή σου, τη σκέψη σου, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με μια δική σου στιγμή, οτιδήποτε θέλεις. Τώρα, Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στο τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί εμείς, η παραγωγή του ρυθμού 949, ή μάλλον κάποιοι από εμάς, θα είναι εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω συγκεκριμένα για τη Μαντόχα Αστεράτου, το Γιάννη Κατινάκη, την Άννα Ζηρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο, που θα σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ, τη Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας. Κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong και τώρα, εντάξει, είναι ένα βήμα για να πάμε κι εμείς έτσι πιο κοντά μας, για να μπορούμε κι εμείς να πάμε να το επισκεφθούμε και να το ζήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949 την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τώρα λέω να πάμε έτσι πίσω στα δικά μας, να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, να ακούσουμε σε λίγο Νίκο Απέργη, Γιάννη Πλούταρχο και Νίκο Βέρι. Τώρα μου έλειψες πολύ, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: πάρα πολύ συγκεκριμένη ταινία, γιατί όσες φορές την έχω δει δεν τη βαριέμαι ποτέ, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ταινία κυριολεκτικά για να τρως τα popcorn σου και να πορώνεσαι με τους πρωταγωνιστές, να λες άντε, κοίτα τι γίνεται λίγο πιο κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι βασισμένη και σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω σήμερα να σας δώσω συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εσείς να στείλετε τη λέξη Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί με αυτή την συνδρομή κάνετε κυριολεκτικά βουτιά σε όλα αυτά τα audiobook, σε όλα αυτά τα βιβλία που τόσο καιρό θέλετε να διαβάσετε. Δεν βρίσκεται χρόνο, οπότε να χρόνος που μπορείτε να τα ακούσετε. Οπότε στείλτε το μήνυμά σας για να την κάνετε δική σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
3: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά

0: Τρέχει γιατί...
1: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
2: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου...
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Βράδυ Δευτέρας 11 Μαΐου, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ίσως το έχουμε ξαναπεί για πιο παλιά, αλλά έχετε ακούσει αυτό που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, στο φετινό Ρίζες Φεστ, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας η μπύρα Αλφα. Και έχω κι άλλα να σας πω. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος με το δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ και μάλιστα έχει και διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και θα φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν και στο πανηγύρι δωρεάν, βέβαια, να μας μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τη στα social media της μπύρας Αλφα έως 19 Μαΐου. Άρα και θα πάμε και θα πιούμε τις μπύρες μας και θα δροσιστούμε και τα δώρα μας θα διεκδικήσουμε και θα παίξουμε. Τι ωραία! Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος με αυτή την τραγουδάρα, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, πριν να σας αποχαιρετήσω, γιατί θέλω πάντα έτσι να σας λέω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Γιατί χρειαζόμαστε κωμωδίες, έτσι δεν είναι? Χρειαζόμαστε απρόβλεπτες κωμωδίες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, έτσι κλείνοντας, θέλω να σας πω τα υπέροχα τα νέα. Επειδή μόνο μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή, γι' αυτό λοιπόν η κομική σειρά Γιατί ρε Πατέρα από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλα, suspense μέσα από μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Αλήθεια σας το λέω, νομίζω ότι ήταν η πιο ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών, γι' αυτό και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια τώρα, non-stop mix Νίκος Χαλκούσης, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η επιστροφή προς το σπίτι. Εμένα με βοηθάει πάντα να βρίσκω πάρκινγκ ο Νίκος Χαλκούσης. Είναι αυτό το ότι ξεχνιέμαι, είναι ότι τραγουδάω, είναι ότι νιώθω πολύ πιο χαρούμενη όταν βάζω τραγούδια και δεν θέλω να βγω από τα μάξι μου. Δεν ξέρω τι φταίει, πάντως κάτι γίνεται εδώ. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy, έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
6: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό των με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
7: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Παρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ρυθμός 949.
13: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένει.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά.

0: κυκλοφορία.
1: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην εθνική λυρική σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Νόβοφλοτ από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Παύλο.
2: Ο Παύλος είναι.
3: Έτσι, μπράβο. Παιδί μου, έλα.
1: Θέλω να σου πω ότι την Παρασκευή μας είχε ζητήσει η Περσεφόνη να κονταροχτυπηθείτε. Σε πληροφορώ ότι έχει πάρει και η Περσεφόνη.
4: Γεια σου, Περσεφόνη.
1: Έχουμε κονταροχτύπημα.
2: Θα δώσω το δώρο στην Περσεφόνη, αν δεν υπάρχει άλλο, να με πάει σινεμά.
1: Τέλειο.
5: Παύλος είναι ο τραγουδιστής που τραγουδάει στο λιθάρι.
2: Ναι.
5: Είδες που σε ξέρω.
1: Όπα.
3: Όπα.
2: Έχεις έρθει ο μαγαζίτος, λοιπόν.
5: Έχω έρθει, ναι.
1: Ωε φίλε, τι έγινε εδώ. Σε έχει δει και live, Παύλο.
2: Για ένα φιλικά παρέγγι μου που σε θέλω, ας πω κάτι.
1: Φιλαγένω, παιδένω.
3: Τρελαίνω με τώρα.
2: Ακούμπω στο σακάκι ο πίσω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,